0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Hello.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πήγα τα καράβια του ουρανού, να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου, να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πούνη αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη.
3: 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και

0: Car στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε και η Παρασκευούλα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική.

Love Radio Crete 102,8 The Weekend και Save Your Tears for Another Day, θα προσθέσω εγώ, όπως λέει και ο στίχος, γιατί πραγματικά σήμερα ο καιρός είναι τόσο ωραίος, είναι τόσο καλοκαιρινός που θα τον απολαύσουμε, αλλά έχει και αρκετή ζέστη. Το βράδυ δεν πέφτει θερμοκρασία, παιδιά. 24 βαθμούς ήταν η ελάχιστη θερμοκρασία, 23 για την ακρίβεια, κατά τόπος 24, μέχρι τους 28 θα ανέβει. Ναι, μεν υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν είναι και τόσο φοβερή, αν σκεφτούμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε κάτι 35 και κάτι 40, αλλά σε εμάς εδώ το 28 μας φαίνεται. Το βράδυ δεν δροσίζει για τα δικά μας τουλάχιστον τα δεδομένα. Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι η Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr και εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για να αλλάξετε ηλιακό θερμοσύμφωνα και να το κάνετε ακόμα πιο αποδοτικό, να βάλετε αντλία θερμότητα σε γραφείο σε σπίτι και να φτιάξετε το τέλειο κλίμα, την τέλεια θερμοκρασία και την τέλεια ατμόσφαιρα. Εδώ σε εμάς, το Love Radio Crete, έρχεται ο Μύρνας Στρατής τώρα, πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα, παιδιά, είναι να έχουμε δροσιά στα σπίτια μας.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6×2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Lady Gaga και Bruno Mars, ένα υπέροχο Die With A Smile, το ακούσαμε μόλις τώρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε σήμερα ποιες είναι οι παγκόσμιες ημέρες, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να το θυμηθούμε. Παγκόσμια ημέρα ψήξης, να τη κλιματολόγικ, τώρα δεν εννοώ, δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε αυτό, αν εννοούμε την ψήξη που παθαίνουμε, όχι, είναι World Refrigeration Day, στα αγγλικά το καταλάβαμε καλύτερα, και όχι ψήξη που παθαίνουμε όταν παγώνουμε, επομένως ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα έτσι, ας πούμε, κλιματισμού, να το πω έτσι ακόμα καλύτερα, καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματισμού και των αντλιών θερμότητας. Μπράβο, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα μέρα και θα έχω να το λέω πάντα να αγιάσουν τα κόκαλα αυτού που ανακάλυψε το air condition και τα ψυγεία γιατί μας έσωσε. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, πάρα πολύ σοβαρό. Και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να τα θυμόμαστε. Και αυτό για την ψήξη φυσικά δεν το συζητάμε. Να αφιερώσουμε την ημέρα λοιπόν στην Climatologic και να συνεχίσουμε κάπως έτσι την εκπομπή μας σήμερα. Ελευθερία Αρβανιτάκη έρχεται τώρα. Πάρε μαγκαλιά και πάμε σε ένα δροσερό περιβάλλον, μιας και είναι Παγκόσμια ημέρα ψήξης.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αύριο το Κρήτη 102,8 ήταν ο Teddy Swims με το Bad Dreams του και πάμε να δούμε τώρα ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να πάμε μια βόλτα και εμείς από το αγαπημένο μας Heaven Ανθοπολείο και να τους πάρουμε τις καλύτερες ανθοδέσμες, τα καλύτερα δωράκια. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, κλάστρες, ειδιδώρων, ανθοδέσμες. Και φυσικά για κάθε περίσταση αναλαμβάνει γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event. Εγώ το λέω και το ξαναλέω αυτό για όσους έχετε επιχειρήσεις. Πηγαίνετε στο Heaven Events να δείτε τη δουλειά τους. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και τηλέφωνο 2810-824-970. Όσοι έχετε εταιρείες, κάντε ένα τηλέφωνο, θα με θυμηθείτε. Και πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, εορτολόγιο εδώ είμαστε. Γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης, ο Μακαράς, η Μακαρία, η Μακάρο, η Μακάρο. Η Μακαρίτσα να μην γιορτάζει, παιδιά. Δεν θα το ήθελα. Η Μακαρούλα και φαντάζομαι θα γιορτάζει και η Μακαρένα. Δεν γίνεται. Τόσο μακαρό-μακαρό δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, λοιπόν. Σήμερα μεγάλη η χάρη του. Εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη θα τον γιορτάσουμε. Θα πάρουμε και τα λουλουδάκια μας. Τώρα θέλω να βάλετε τα ραδιόφωνά σας δυνατά στα αυτιά σας, γιατί έρχεται το αγαπημένο μου τραγούδι. Έρχεται η Άννα Βύση με το υπέροχο Αιγαίος.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Τη θάλασσα λοιπόν θα καταλήξουμε όλοι έτσι κι αλλιώς αυτό το καλοκαιράκι το ωραίο το ζεστό και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα με το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε παιδιά να την έχει εφεύρει. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο έξυπνα εργαλεία που έχουμε καθημερινά στο σπίτι. 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του, η γνωστή δικτατορία Παγκάλου. 1945 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από τότε μέχρι σήμερα, από ό,τι φαίνεται, κάθε μέρα κάποιος βρίσκεται για να τον καταπατήσει και τον κοιτάζουμε και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. 1950 σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επί οίκαιες για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές και ο ακροδεξιός βουλευτής Μουραντάς τότε εκτοξεύει τον αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕΚ Αρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Φανταστικό, έτσι δεν κάνει. Δεν είναι και κάτι καινούριο, το έχουμε ξαναδεί. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση Ich bin ein Berliner. Είμαι και εγώ Βερολινέζος. Μεγάλος πολιτικός ο Τζον Κένεντι και γι' αυτό το λόγο δεν τον αφήσαν να ζήσει κιόλας. Και σαν σήμερα βλέπω εδώ, γεννήθηκε το 1908 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέ. Είναι ο πατέρας της γνωστής συγγραφέως της Ισαμπέλ Αλιέντε. Εμείς πάμε να ακούσουμε Harry Styles τώρα, Watermelon Sugar, επιστρέφω σε λίγο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό. Με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό ηφαιστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική,

0: Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημερούδια, καλημερούδια. Αλλά Βαρύδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Παρασκευούλα σήμερα μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Και σας έχω τώρα εδώ μία εκδρομή. Μα τι εκδρομή. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και τα

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Παγκόσμια ημέρα κλιματισμού λοιπόν. Σήμερα ψήξεις κανονικά λέει, αλλά επειδή στα ελληνικά παγκόσμια ημέρα ψήξεις ακούγεται κάπως και όλοι θα έρχεται στο μυαλό μας η εικόνα αυτού του ανθρώπου που έχει το στραβωμένο το λαιμό επειδή πάγωσε. Όχι, παιδιά, είναι παγκόσμια ημέρα ψυγείου κλιματισμού και ό,τι έχει να κάνει με την ψήξη μέσω της τεχνολογίας. Αυτό εννοούμε. Και ο καιρός σήμερα δεν αστείευεται με τη ζέστη, γιατί η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλή θα πάει στους 28. Θέλουμε λοιπόν το κλιματιστικό μας, θέλουμε την αντιλία θερμότητάς μας και φυσικά θέλουμε την Climatologic μας, που κάθε μέρα μας προσφέρει τον καιρό εδώ στο Love Radio Κρήτης. Μια Climatologic που βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στις ολοκένουργιες εγκαταστάσεις τώρα και μπορείτε να πάτε και εσείς εκεί και να δείτε πώς μπορείτε να μετατρέψετε σε μια πραγματική όαση και το γραφείο σας και το σπίτι σας για να έχετε τέλεια θερμοκρασία και φυσικά τέλεια ατμόσφαιρα και να δείτε και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που μας δίνουν εντελώς δωρεάν και με τις νέες τεχνολογίες ζεστό νερό στο σπίτι. Taylor Swift έρχεται τώρα, The Fate of Ophelia.

Υπέροχη Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία και εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης που κάνουμε παρέα από τις 6 το πρωί και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και ακούστε τώρα σήμερα που είναι παγκόσμια ημέρα έτσι κρύου και ψήξης, τεχνολογικής ψήξης εννοώ και θα το λέω κλιματισμού να το λέμε έτσι, τι βρήκα εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σημείο στον πλανήτη που ενώ όλη η γη θερμαίνεται και ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη που λέμε, εκεί η θερμοκρασία πέφτει. Βρίσκεται στο βόρειο Ατλαντικό, νότια της Γροιλανδίας και οι επιστήμονες το έχουν ονομάσει Cold Blob, δηλαδή η ψυχρή κοιλίδα. Πίσω από αυτό το παράξενο φαινόμενο κρύβεται ένα από τα σημαντικότερα συστήματα του πλανήτη, η MAMOC λέγεται. Είναι ένα τεράστιο δίκτυο θαλάσσιων ρευμάτων που λειτουργεί σαν θερμαντικό σύστημα της Γης. Ψυκτικό, θα το έλεγα εγώ. Και θερμαντικό μεταφέρει ζεστό νερό προς το βορρά και επιστρέφει το κρύο νερό προς το νότο, επηρεάζοντας το κλίμα ολόκληρων περιοχών ακόμα και της Ευρώπης. Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η εξασθένιση αυτού του AMOC μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές, πιο ακραίους χειμώνες στη Βόρεια Ευρώπη, αλλαγές στις καταιγίδες, άνοδο της στάθμισης θάλασσας και γενικότερα ανατροπές στα καιρικά μοτίβα. Πάντως, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ένας μικρός κρύος λεκές στον ωκεανό μπορεί να μας δίνει ένα μεγάλο μήνυμα για το μέλλον του πλανήτη, ότι η λεπτομέρεια μετράει και οι θάλασσες δεν είναι απλώς νερό, είναι ένας μηχανισμός που κρατάει σε ισορροπία το κλίμα της Γης. Αυτό λοιπόν για σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ψήξης, να το έχουμε στο μυαλό μας, το περιβάλλον το προσέχουμε, φυσικά και μας αρέσει ο κλιματισμός, αλλά πρέπει σε όλα να έχουμε μέτρο. Έρχεται τώρα ο Αντώνης Ρέμος, που η αγάπη δική του δεν έχει μέτρο, γιατί η αγάπη του Αντώνη Ρέμου έρχεται στο τέλος.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Δύο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Χαχα, έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
13: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
19: Αλήθεια τώρα.
18: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
20: Αλήθεια τώρα.
21: Τα ωραιότερα ελληνικά
22: και ξένα τραγούδια.
23: Live shows κάθε μέρα.
24: Όλη μέρα.
25: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
26: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Radio Κρήτης 102,8.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, άλλη μία πρώτη μετάδοση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήταν πρώτη μετάδοση, τώρα παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα πια. Αλλά είμαστε το ραδιόφωνο των πρώτων μεταδόσεων. Τα πιο ωραία κομμάτια τα ακούτε για πρώτη φορά εδώ. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο των γατών. Όπως ξέρετε, εγώ ταλαιπωρούμε από μία κυρία της, έτσι, του δρόμου, θα το πω εγώ έτσι, και ας ακούστηκε κάπως. Αυτή η θρασιτά τη Γαλλή, το θρασιτά το γατή. Συγγνώμη, αυτό που υπάρχει στην γειτονιά μου με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, γιατί μπαίνω, βγαίνει μέσα στο σπίτι από τις ήττες και δεν ξέρω ακόμα τι να κάνω. Αν εσείς έχετε νιώσει ότι η γάτα σας ξέρει ακριβώς τι θέλει και πώς να το πάρει και ότι σας χειραγωγεί με λίγα λόγια, αυτό δεν είναι, παιδιά, και μεγάλο ψέμα, γιατί κάνει η γάτα κάτι, να τρίψει με ένα νιαούρισμα κάτι και εμείς ξαφνικά υπακούμε, την κοιτάμε στα μάτια σαν το γατάκι του Σρέκ που γούρλωνε εκεί πέρα και, και τρέχαμε από πίσω. Η επιστήμη λέει ακόμα κάτι πιο ενδιαφέρον. Οι γάτες δεν μας χειραγωγούν πραγματικά, απλώς μας παρατηρούν και μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν μαζί μας. Βλέπουν δηλαδή τι μας αρέσει και το κάνουν για να πάρουν αυτό που θέλουν. Καταλαβαίνουν τις συνήθειές μας, τις αντιδράσεις μας και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους. Μάλιστα, το γνωστό νιαούρισμα είναι σε μεγάλο βαθμό ένας τρόπος επικοινωνίας που ανέπτυξαν ειδικά για τους ανθρώπους, αφού οι γάτες μεταξύ τους χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο αυτό τον ήχο. Αν το έχετε παρατηρήσει, δεν νιαουρίζονται, έχουν άλλα νιαουρίσματα, να το πω έτσι. Και τελικά, ίσως το πιο χαριτωμένο συμπέρασμα είναι πως δεν εκπαιδεύουμε μόνο εμείς τις γάτες μας, τελικά αυτές εκπαιδεύουν εμάς, γιατί μια γάτα που έχει καταλάβει ότι είναι νιαούρισμα φέρνει χάδια, φέρνει λιχουδιές, φέρνει όλα τα καλά του κόσμου, δύσκολα θα σταματήσει. Άρα την επόμενη φορά που θα σας κοιτάξει με αυτό το αθώο βλέμμα, σαν το γατάκι του Σρέκ, το δικό σας το γατάκι, θυμηθείτε, μπορεί απλώς να έχει καταλάβει πόσο καλά λειτουργούμε εμείς.

102,8 και στο γραφείο μέσα από το lab1028.gr.

Τι άλλο, ακούσαμε από Ντανά εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και βλέπω μια συμφωνία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται ένας κακός χαμός με το πόσο πρέπει να είναι τελικά το όριο της ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης. Και αλλάζουν τα πράγματα. Η λογική για χρόνια ήταν ξεκάθαρη. Χαμηλότερη ταχύτητα σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες εκπομπές ρήπων. Και είναι αυτό μια λογική. Όμως πλέον, από ό,τι φαίνεται, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν μια διαφορετική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και τα νέα συστήματα ασφαλείας μπορούν να επιτρέψουν υψηλότερα νέα όρια. Η Τσεχία έκανε ήδη το πρώτο βήμα, 150 χιλιόμετρα στη Τσεχία. Η Ολλανδία επέστρεψε σε επιλεγμένα σημεία στο όριο των 130 χιλιόμετρων, την ώρα που η Αυστρία χαλαρώνει σταδιακά και αυτή κάποιους περιορισμούς. Στην Τουρκία, μάλιστα, υπάρχουν δρόμοι που το όριο φτάνει πλέον τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συμφωνία στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε τα 130 χιλιόμετρα σε κάποια σημεία στο οδόστρωμα, ειδικά επάνω στην Εγνατία. Γράφει 130 και έτσι και πας με 130, θα απογειωθείς και θα βρεθείς μέσα στα χωράφια, στα ποτάμια και ό,τι περνάει γύρω-γύρω από την Εγνατία, στα πεύκα. Τέλος πάντων, δεν είναι σε καλή κατάσταση το οδόστρωμα και από ό,τι φαίνεται η συντήρηση, αν και πληρώνουμε πολύ αδρά διόδια. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ήρθε η ώρα να κάνω αντιπολίτευση, δεν έχουμε ακόμα έτσι το οδικό δίκτυο που θα θέλαμε. Τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι, πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους. Εμείς σας έχουμε το νου μας, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να βλέπουμε μπροστά μας το δρόμο. Μην τρέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να απογειωθούμε έτσι.

0: Το κρατάω από το πρωί και ήρθε η ώρα να το πω λοιπόν τώρα. Που ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο τράφικ της ημέρας στη Γερονιμάκη, στη μέση-μέση, στο χαμηλότερο τμήμα της Γερονιμάκη. Δεν μιλάω για την ανηφόρα που πάει προς τις Πατέλλες, το πρώτο τμήμα εκεί που είναι στο, κοντά στη Δημοκρατία. Στη μέση-μέση του δρόμου υπάρχει ένας κόνος, σκέτος, εκεί πέρα. Αυτός ο κόνος λοιπόν αναδύεται μέσα από μια τεράστια λακκούβα. Δεν έχει ούτε φωτισμό, δεν έχει τίποτα, δηλαδή νύχτα δεν φαίνεται. Εγώ όταν πέρασα το πρωί χάραζε και ψιλοφαινόταν. Αλλά το βράδυ αυτός ο κόνος της τροχέας δεν φαίνεται. Είναι λοιπόν ένας κόνος και έχει μπει μέσα σε μια λακκούβα, προφανώς για να δείξει στους οδηγούς ότι εκεί υπάρχει μια λακκούβα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε οδηγό που δεν γνωρίζει να μην του προκαλέσει ατύχημα. Θέλω λίγο, εάν με ακούει κάποιος που είναι έτσι κοντά στους ειδικούς ή είναι ο ίδιος ο ειδικός, να πάει να δει τι θα γίνει με αυτή τη λακκούβα, η οποία είναι τεράστια σε βάθος και κάποια στιγμή θα μας δώσει ατύχημα και είναι σίγουρο 100%. Λίγο λοιπόν την προσοχή μας εκεί πέρα όταν περνάμε από τη Γερονιμάκη, και αυτό άσχετα με όλα τα υπόλοιπα και άσχετα με την κίνηση που θα πούμε τώρα. Μαζί μας και σήμερα ένα υπέροχο αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή της άνεσης, της Citroën. Είναι το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 που κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Το όφελος για τον πελάτη φτάνει ως και τις 5.600 ευρώ αν αγοράσουμε αυτό το αυτοκίνητο, ενώ η έκδοση Urban Rage ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και φυσικά θα το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Και πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Από ό,τι φαίνεται στην 62 Μαρτύρων, εκεί που είναι το κυκλικό, ξεκινάει να δημιουργείται κίνηση. Το ίδιο και στη Γιώφυρο. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό τεράστια η ουρά και στην είσοδο και στην έξοδο. Οπότε λίγο να έχετε υπομονή σε εκείνο το σημείο, εάν περνάτε. Στην Κνωσού επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος του κυκλικού του Αγίου Ιωάννη. Παρ' όλα αυτά έχω δει και χειρότερα. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Στην Παπαναστασίου τη Μικρή έχουμε μία μικρή ουρά εκεί που είναι στην διασταύρωση με τον ΒΟΑΚ. Και κατά τα άλλα η κίνηση ρέει σχετικά καλά. Λίγο προσοχή και στη Στέλιου Καζατζίδη με Ικάρου, εκεί στη διασταύρωση στα Φανάρια. 6956-64-10-28 είναι το Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας αν έχει κάπου κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 670.
11: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην Πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, τάπας, πίτσες και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίου.
12: Με κλειστά μάτια.

Τι βλέπω εδώ πέρα, πρώτη και καλύτερη σελίδα, πρώτη έτσι, είδηση στην εφημερίδα Πατρίδα που τη διαβάζω τώρα. Καιρός καμίνει σήμερα, η Κρήτη μέχρι και 35 βαθμούς θερμοκρασία. Ελπίζουμε να τα πάμε καλά, παιδιά, να τη βγάλουμε καθαρή. Νεράκι, πολύ. Εδώ στο Αστόρια έχουμε φανταστική δροσιά, έχουμε φανταστικά κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Πολύ ωραίο δροσερό καφέ και νομίζω ότι θα περάσουμε ωραία. Σας περιμένουμε να τα πούμε live από κοντά.

Αχ, το μαράκι μας ακούει, η Μαρία Λιαδάκη εδώ, μου στέλνει μηνύματα στο Viber εδώ πέρα. Της λέω, παίζει το τραγούδι μας, το Σαμπρίνα Κάρπιντερ Εσπρέσο, που την πήραζε και της έλεγα τσίκα μπαγί, τσίκα μπαγιού. Το τραγούδι τρώω και το μπισκοτάκι κανέλα, τώρα που μου φέρανε από το Αστόρια τον υπέροχο Εσπρέσο, αυτό που φτιάχνουν. Εδώ, Μαρία, το μπισκοτάκι κανέλα, αρέσει πάντα σε σένα, σε θυπάμαι να ξέρεις που είσαι. Άντε, γύρισε, άντε να σε δω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό. Σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, όπως ξέρουμε και είπαμε και πριν λίγο, το είχαμε πει και από χτες, ότι σήμερα σε κάποια σημεία του νησιού θα έχει μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα είναι και τόσο εύκολη ημέρα. Το μόνο ωραίο θα είναι ότι οι τουρίστες θα το απολαύσουν. Ελπίζουμε να ξοδέψουν και κανένα φράγκο. Μην έχετε καβούρια στις τσέπες σας. Τουριστάκια που έρχεστε εδώ πέρα. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία ξεκίνησε το πρωί από τους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα πάει μέχρι τους 29. Βλέπω εδώ το μεσημεράκι και επειδή η υγρασία λέει τη δική της κουβέντα, η αίσθηση θα φτάνει κάπου στους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και αυτό δηλαδή, που δεν φυσάει και πολύ πολύ σήμερα. Με δύο λόγια, μέρα για σκιά, για θάλασσα και για παγωμένο νεράκι και για ωραία δροσερά φρουτένια κοκτέιλ. Ο Βοριάς κρατάει ακόμα τα ηνία στα 5 μποφόρ περίπου. Δεν τον βλέπω και πολύ να φυσάει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στις βόρειες ακτές θα το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Η δροσιά βέβαια καλοδεχούμενη, αλλά αυτό θα ισχύει μόνο για τις βόρειες ακτές, γιατί η υπόλοιπη Κρήτη, παιδιά, θα ψήνεται πραγματικά πάρα πολύ. Καπέλο, αντιλιακό, χαμόγελο στο πρόσωπο. Αφήστε το Σαββατοκύριακο να μας βρει χαλαρούς. Και από ό,τι ξέρω, αύριο θα έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση σε μια παραλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Μαζί μας, όπως πάντα, η Climatologic, η οποία με αυτά τα δροσερά της χείλη, με την υπέροχη τεχνολογία που έχει, μας φτιάχνει και γραφείο και σπίτι. Μπείτε στο climatologic.gr, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Η Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στο νέο τους κατάστημα, στις νέες τους εγκαταστάσεις της Climatologic, για να δείτε από κοντά όλα τα συστήματα που μπορείτε να βάλετε σε γραφείο και σε σπίτι και φυσικά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Έρχεται ο Νίκος Απέργης τώρα με αυτά τα χείλια.

Εμβληματικό το κύμα για τις μέλισσες που το ακούσαμε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ ένα υπέροχο ζευγάρι. Είναι από εκείνα τα ζευγάρια που κρατάνε την προσωπική του ζωή έτσι λίγο πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ζευγάρι του Hollywood και μιλάω για τη Ζεντάγια και τον Tom Holland. Η Ζεντάγια λοιπόν μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια σπάνια τρυφερή φωτογραφία με τον αγαπημένο της, στην οποία εκείνος τη φυλά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Ρώμη. Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ιταλία γιατί γυρίζεται τώρα το Spider-Man Brand New Day. Εμείς το περιμένουμε να το δούμε. Φυσικά οι κάμερες στράφηκαν πάνω τους, όχι μόνο για τη νέα κινηματογραφική τους περιπέτεια, αλλά και για τη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο ζευγάρι. Η Ζεντάγια εντυπωσίασε με μια εμφάνιση εμπνευσμένη από τον κόσμο του Spider-Man, φορώντας δημιουργία του οίκου Versace με μπλε και κόκκινες λεπτομέρειες, ενώ η φωτογραφία τους έγινε αμέσως viral και εάν την ψάξετε στα social της Ζεντάγια θα καταλάβετε γιατί. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man και από τότε θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Παρότι αποφεύγουν πολλές δημόσιες εμφανίσεις, κάθε φορά που μοιράζονται μία στιγμή μαζί γίνεται κακός χαμός και δεν υπάρχει λόγος να μην γίνεται φυσικά. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα σε αυτό το υπέροχο ζευγάρι και να τους πω ότι εδώ στο Ηράκλειο έχουμε έναν χώρο, αν το αποφασίσουν με το καλό να είναι καλά, έχουμε έναν χώρο που έχει αυτή την κομψότητα και αυτή την ομορφιά που τους αξίζει. Μιλάω φυσικά για το Athenais Garden Hall που συνδυάζει ένα υπέροχο κλίμα εκεί στο κτήμα Athenais Garden Hall για τέτοιες περιπτώσεις, είναι στις Μαλάδες και είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το Athenais Garden Hall 694 837 1397.

0: Νταβ Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι άλλο φυσικά από το 100% ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας μοντέρνα, σχεδίαση και υπογραφή άνεσης από την ίδια τη Citroën, το νέο EC3 κάνει τη διαδρομή ακόμα πιο εύκολη, ακόμα πιο έξυπνη και ακόμα πιο οικονομική. Όφελος έως και 5.600 ευρώ από την αγορά αυτού του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, με την Urban Range έκδοση να φτάνει να ξεκινά από τις 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση από τον κόσμο έχει ανάψει για τα καλά. Και η Citroën έρχεται να δώσει τη δική της απάντηση με αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο που, εάν πάτε και το δείτε με μία επίσκεψη στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα δείτε πόσο δίκιο έχω, πόσο εύκολο, άνετο και βολικό και οικονομικό είναι. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Είναι ίσως η πρώτη μέρα της εβδομάδας που ο ΑΒΟΑΚ είναι ελεύθερος σε όλο το μήκος της πόλης του Ηρακλείου χωρίς προβλήματα και δεν θέλω να το ματιάσω έτσι να μείνει. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό οι ουρές από ό,τι φαίνεται κινούνται λίγο πιο γρήγορα, υπάρχουν αλλά κινούνται πιο γρήγορα, οπότε προσπαθήστε ακόμη να την αποφύγετε την περιοχή, δεν υπάρχει λόγος να μπλέξετε εκεί. Και στην 62 Μαρτύρων μία μικρή ουρά μόνο υπάρχει στο κυκλικό της, εκεί στο τέλος 62 Μαρτύρων. Κατά τα άλλα η κίνηση μέσα στο Ηράκλειο είναι μία χαρά, με τη μόνη έτσι διαφοροποίηση στην Ικάρου και στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζατζίδη. Εκεί κοντά έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά αυτοκίνητα γιατί φυσικά ο κόσμος πηγαίνει λιμάνι και αεροδρόμιο. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης εάν κάπου βλέπετε κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
8: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό το τραγούδι μεταξιδεύει τόσο πολύ. Δεν ξέρω, μου θυμίζει δεκαετία 80, δεκαετία 90, με πηγαίνει στα παλιά. Μου έχει πραγματικά, δεν ξέρω, με έχει χαράξει για κάποιο λόγο. Καλοκαίρι στην καρδιά μου, σαν να πάει εδώ πέρα. Ακούσαμε στο Love Radio Crete 102,8. Και καλοκαίρι στην καρδιά μου θα αρχίσει και εμένα από αύριο, γιατί από αύριο προβλέπεται να φύγω από το Ηράκλειο να κάνω έτσι μια ωραία, ένα ωραίο διαλυματάκι. Έχουν έρθει συγγενείς μου από τη Γερμανία, από τους θείους μου που είχαν πάει μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξεδέφια μου συνεχίζουν να είναι εκεί. Επομένως ήρθαν τώρα με τους φίλους τους, τους Γερμανούς από πάνω. Κατεβήκαν εδώ, είναι στο Ρεθυμνάκι. Με βλέπω και εγώ λοιπόν Σαββατοκύριακο να πηγαίνω Ρέθυμνο, έστω και για μόνο ημέρο. Δεν ξέρω αν θα καθίσουμε και Κυριακή να μείνουμε και το βράδυ εκεί. Το Ρέθυμνο είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Η Κρήτη γενικά είναι ένας θεϊκός προορισμός. Το λέω και το ξαναλέω και για εμάς τους κριτικούς. Δεν ξέρω γιατί, παιδιά, κάποιοι, εκτός αν έχετε συγγενείς όπως εγώ έχω συγγενείς και ανεβαίνω πάνω στην Καβάλα το καλοκαίρι. Εντάξει, κάποια καλοκαίρια ανεβαίνω στην Καβάλα, αλλά όταν μπορώ να μείνω Κρήτη και να περάσω καλοκαίρι Κρήτη, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον κόσμο που πάει διακοπές αλλού το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει πιο ωραίος προορισμός, πιο όμορφα μέρη. Έχει όλη η Ελλάδα ωραία μέρη. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, θα το πω, όποιος νομίζει ότι ο δικός του τόπος είναι πιο ωραίος από την Κρήτη, αυτός είναι ο τοπικιστής. Και αυτός είναι ο ορισμός του τοπικιστή για εμένα, αν με ρωτάτε. Έρχεται ο υπέροχος εδώ πέρα με το Sync Ed Sheeran, θα τον ακούσουμε και πάμε να συνεχίσουμε την ωραία μουσική.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρες ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βρισκόμαστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στο κέντρο της πόλης, στο Καψί Αστόρια. Σας περιμένουμε στο Love Cafe να έρθετε να κάνετε μία βόλτα, να πιούμε δροσερό καφέ μαζί, υπέροχα, χωρίς αλκοόλ, κοκτέιλ δροσερά που θα μας βοηθήσουν στην ζέστη. Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν περίπου 500 χρόνια, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ανακαλύφθηκε η οδοντόβουρτσα. Η πρώτη σύγχρονη μορφή της, λοιπόν, δημιουργήθηκε στην Κίνα, στην εποχή της δυναστείας των Μιγκ, γύρω στο 1498. Ήταν φτιαγμένη με τρίχες από χείρο και λαβή από μπαμπού ή κόκαλο και αποτέλεσε την αρχή μιας συνήθειας που σήμερα θεωρείται βασικό κομμάτι της καθημερινής μας υγιεινής. Η στοματική υγιεινή όμως δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, να έχουμε όμορφα δόντια. Τα δόντια και το στόμα μας συνδέονται άμεσα με τη γενικότερη υγεία του οργανισμού. Το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν και μελέτες και με την καρδιά μας συνδέονται πάρα πολύ. Το βούρτσισμα και ο καθαρισμός και η πρόληψη δείχνουν κάτι περισσότερο. Το επίπεδο οργάνωσης, ενημέρωσης και φροντίδας μιας κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι καλή στοματική υγιεινή θεωρείται συχνά δείκτης ποιότητας ζωής ενός λαού, εκεί που υπάρχει πρόσβαση σε ενημέρωση, καθαρό νερό, οδοντιατρική φροντίδα και σωστές καθημερινές συνήθειες. Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα και αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα υγείας. Από μία απλή οδοντόβουρτσα λοιπόν, τότε που είχαμε τις τρίχες του χείρου και τον μπαμπού, σήμερα έχουμε τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες και αυτό δείχνει ότι πολλές φορές η πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται και μέσα από τις καθημερινές κινήσεις φροντίδας. Εγώ είμαι λάτρης της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, το έχω πει, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια. Από τότε που ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ, έχω λύσει πάρα πολλά προβλήματα που είχα με τη στοματική μου υγιεινή, που είχα να κάνουν με ευαισθησίες και διάφορα άλλα. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη, υπέροχη πραγματικά, Olivia Dean και So Easy.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Έτσι και φάτα και δυναμικά θα πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën, ένα αυτοκίνητο που έχουμε αγαπήσει εδώ στο Love Radio Κρήτης και το βρίσκουμε στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Το έχουμε αγαπήσει γιατί είναι 100% ηλεκτρικό, οικολογικό, με SUV χαρακτήρα μοντέρνα σχεδίαση. Το EC3 της Citroën κάνει την καθημερινή μας μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα με το όφελος που φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ από την αγορά του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πάτε τώρα στην Emmanuel Veneris ΑΕ, να κλείσετε ένα test drive όλη η οικογένεια μαζί, να καθίσετε οι οδηγοί μπροστά, τα συνοδευτικά, τα παιδιά, συγγνώμη, που θα σας συνοδεύουν στα πίσω καθίσματα και να απολαύσετε μια δοκιμαστική διαδρομή με αυτό το 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 και να δείτε πόσο όμορφο είναι. Και τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε εδώ και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης για να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. 62 μαρτύρων, ξανά προβλήματα και ουρές και στη Γιώφυρο. Βλέπω έχει αρκετές καθυστερήσεις. Αυτό το κυκλικό της 62 μαρτύρων στο κομμάτι της εξόδου έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ουρά που φτάνει μέχρι, από ό,τι βλέπω εδώ, και την Παύλου Μελά, τη διασταύρωση με την Παύλου Μελά. Οπότε εκεί λίγο προσοχή, αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και εκεί τεράστιες ουρές και στους παράδρομους έχουν δημιουργηθεί από το κυκλικό και προς την είσοδο και προς την έξοδο της πόλης. Θα ταλαιπωρηθείτε, αποφύγετε και εκεί την περιοχή, εάν μπορείτε. Από ό,τι φαίνεται, ο δρόμος προς αεροδρόμιο δεν έχει τόσο προβλήματα όσο η διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου. Εκεί στο φανάρι έχουν δημιουργηθεί ουρές. 6956-6410-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα τα ραδιοφωνάκια σας, είναι εσύ.
15: Mars, this is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα τα ραδιοφωνάκια σας. Είναι συντονισμένα στους 102,8 Love Radio Κρήτη. Σας περιμένω εδώ στο Love Cafe μέσα στο καψί σας τώρα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα του καιρού, ήρθε η ώρα της πρόγνωσης και είναι μια προσφορά όπως πάντα της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών, οικολογικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να μπείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Αν προτιμάτε το φυσικό κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα το βρείτε για να δείτε πώς μπορείτε να μετατρέψετε γραφείο και σπίτι σε μια πραγματική όαση τέλειας καθαρής ατμόσφαιρας, καθαρού αέρα και υπέροχης θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε τι λέει η πρόγνωση του καιρού σήμερα. Εδώ από ό,τι φαίνεται η ζέστη καλά κρατεί. Θα πάμε σε κάποια σημεία του νησιού μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε, μέχρι τους 35 με συγχωρείτε βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το Ηράκλειο βέβαια θα είναι πολύ πιο δροσερό. Έχουμε και αυτό το ήπιο αεράκι που φυσάει, το βορειαδάκι μας με 5 περίπου μποφόρ που θα το αισθανθούμε λίγο παραπάνω στις βόρειες ακτές. Επομένως θα προσέχουμε λίγο τα κυματάκια. Δροσιά καλοδεχούμενη βέβαια με τέτοια ζέστη που έχει, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 23 ελάχιστη. Έτσι ξεκίνησε το πρωί, δεν έπεσε το βράδυ και γι' αυτό είχαμε έτσι και λίγο ανήσυχο ύπνο, υδρώσαμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, αυτά είναι στα πλαίσια του προγράμματος του καλοκαιρινού. Σήμερα σας στέλνω με πολύ πολύ νεράκι, σας στέλνω με πολλά πολλά φρουτάκια, πολλές σαλατούλες, ελαφριά γεύματα. Έτσι, και αν έχετε κάποιο γείτονα που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία ή χρειάζεται βοήθεια, χτυπήστε την πόρτα εάν θέλει νερά εμφιαλωμένα να τα πάρετε από το σούπερ μάρκετ, όσοι είστε νεότεροι και μπορείτε να το κάνετε.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα ραδιοφωνά σας είναι συντονισμένα στους 102,8. Love Radio Κρήτης 102,8. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και θα σας πάω μία βόλτα σήμερα στη Χιλή. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος ηγέτης της Χιλής, ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος που είχε γίνει τότε από το στρατηγό Πινοσέ. Οι χούντες τα έχουν αυτά, παιδιά, δυστυχώς. Είναι όμως πολύ σημαντική μέρα, γιατί είναι ευκαιρία να θυμηθούμε την ανιψιά του, την Ιζαμπέλα Αλιέντε, μια συγγραφέα που έχει αφήσει ιστορία με τα υπέροχα βιβλία που έχει γράψει. Φυσικά την θυμόμαστε από το Σπίτι των Πνευμάτων, ένα βιβλίο που έκανε παγκοσμίως γνωστή τη συγγραφέα αυτή, μια οικογενειακή ιστορία γεμάτη έρωτα, πολιτική, μνήμες και μαγικό ρεαλισμό. Η Ιζαμπέλα Αλιέντε λοιπόν γεννήθηκε το 1942 στη Χιλή, με συγχωρείτε, και η ζωή της είχε από νωρίς αλλαγές και ανατροπές. Ο πατέρας της, που ήταν ο Τομάς Αλιέντε, διπλωμάτης και εξάδελφος του Προέδρου της Χιλής, του Σαλβαδόρ Αλιέντε, όταν ήταν μικρή όμως, την εγκατέλειψε την οικογένειά του άνθρωπος αυτός, γεγονός που σημάδεψε βαθιά την παιδική ηλικία της Ιζαμπέλα Αλιέντε, και όλο αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται και στα βιβλία της. Η Ιζαμπέλα Αλιέντε κατάφερε κάτι σπάνιο, να ενώσει την ιστορία με το συνέστημα, την πολιτική και την ανθρώπινη ψυχή και τη φαντασία με την πραγματικότητα. Οι ηρωίδες της είναι σχεδόν πάντα γυναίκες, δυνατές, πληγωμένες, αλλά αποφασιστικές. Να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Φυσικά, βιβλία της Ιζαμπέλα Αλιέντε θα βρείτε στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο και σε 5 βήματα από το σημείο που είμαστε εδώ, από το σταθμό, στη Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Μπορείτε να πάτε να ζητήσετε βιβλία της Ιζαμπέλα Αλιέντε, αν θέλετε να περάσετε ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδι και στη φαντασία και στην πραγματικότητα, να ευαισθητοποιηθείτε σε πολιτικά ζητήματα. Η Ιζαμπέλα Αλιέντε γενικά είναι μια συγγραφέα που μπορεί να τα καταφέρει όλα αυτά, διηγούμενη μια φανταστική ιστορία σαν αυτές που γράφει. Δεδάλου 11 λοιπόν, στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Εμείς εδώ συνεχίζουμε το μουσικό ταξίδι μας με τη Γλυκερία και το Χρυφτό της. Και να δούμε πότε θα εμφανιστεί η Μαρία Ελιαδάκη. Την περιμένω Δευτέρα, να ξέρετε. Κρυφτούλη μου παίζει και εκείνη σαν το Κρυφτό της Γλυκερίας. Αλλά Δευτέρα σίγουρα θα είναι εδώ και η παρέα μας θα γίνει ξανά όπως ήταν πριν. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να πάρουμε το υπέροχο ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën, από την Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën για το Ηράκλειο. Να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή με το Love Traffic. Love Traffic. 62 μαρτύρων σήμερα μας παίζει παιχνίδια. Μια γεμίζει, μια αδειάζει. Τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν που δεν κυκλοφορούσες πραγματικά και έχει σχηματιστεί τεράστια ουρά. Στον Άγιο Άνιτο Χωστό συνεχίζονται τα προβλήματα εκεί, ειδικά εάν βγαίνετε από το Ηράκλειο, αλλά και στην είσοδο λίγο πριν το ΒΟΑΚ έχει μια ουρά που ναι, μεν ρέει, αλλά όταν τη συναντήσετε λίγο θα σας τρομάξει. Λεωφόρος Κνωσού πολύ καλύτερα τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται και στην παραλιακή είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δρόμος προς αεροδρόμιο είναι αρκετό η συμφόρηση, αλλά ρέει κανονικά. 6-9-56-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού εάν υπάρχει κάπου κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν.
15: Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
16: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
17: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

subway. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είπαμε πριν για την Ζεντάγια και τον Τόμ Χόλαντ για την υπέροχη φωτογραφία που έβγαλαν στα social media και τράβηξαν όλα τα βλέμματα. Και βλέπω εδώ για τη Ζεντάγια μία ακόμα φορά τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί κατά την περιοδία της, αυτήν την ταινία που είπαμε πριν που γυρίζεται τώρα στην Ιταλία, Spider-Man Brand New Day, την περιμένουμε πώς και πώς στους κινηματογράφους, έκανε μία εμφάνιση, φορούσε ένα vintage μπλουζάκι Spider-Man που βρήκε ο στυλίστας της στο eBay με μόλις 34 δολάρια και 99 λεπτά, παιδιά. Μιλάμε για 35 ευρώ τώρα μπλουζάκι, το οποίο το φόρεσε και ήταν μια πραγματική θέα. Κι όμως βγήκε με αυτό, κανένα πρόβλημα, και αυτό αποτέλεσε ένα fashion statement. Αποτέλεσε μια δήλωση ότι η πραγματική ομορφιά δεν χρειάζεται ούτε στα μεγάλα ονόματα ούτε στις τιμές, είναι στην αυτοπεποίθηση που έχεις, και πραγματικά είναι από εκείνες τις φορές που λες ότι δεν φοράς εσύ το ρούχο, το ρούχο φοράει εσένα. Και αν έχεις αυτοπεποίθηση, φαίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, μην πηγαίνετε απαραίτητα στις μεγάλες μάρκετ, μην πηγαίνετε στα πολύπλοκα, στα περίτεχνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η ομορφιά πολλές φορές είναι στην απλότητα. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά και το Heaven Ανθοπολείο που έχω δει. Το λέω συνέχεια και θα το πω άλλη μια φορά. Έχω δει event εταιρικά να οργανώνονται από το Heaven Ανθοπολείο με μία απλότητα και μία άνεση και μία, πώς να το πω, μία καλλιτεχνική θρασίτητα, θα το πω, που βγαίνουν και είναι σαν να βγήκαν από Hollywood, χωρίς όμως να επιβάλλονται με την απλότητά τους. Αυτό θέλω να πω. Επιβάλλονται αυτά τα event με την απλότητά τους στον κόσμο που πηγαίνει. Υπέροχες ιδέες στο Heaven Ανθοπολείο, υπέροχες έτσι καταστάσεις για εταιρείες, και φυσικά μπορείτε να οργανώσετε και γάμο και βάπτιση. Όμως, αν έχεις επιχείρηση, πρέπει να πας στο Heaven Ανθοπολείο και να κάνεις το event σου, να καλέσεις τους ανθρώπους της επιχείρησής σου και να στολίσεις τα πάντα από το Heaven Ανθοπολείο. Δείτε τις ιδέες τους στο 2810-824-970 ή μπορείτε να πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Εμάς εδώ συνεχίζεται η υπέροχη μουσική. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα συνεχίσουμε μαζί. Μετά έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη, το υπέροχο fashion icon του δικού μας σταθμού.

Feels like I'm falling in love. Νομίζω το λέτε όλοι όσοι ακούτε αυτό το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μπιφ της εβδομάδας. Φυσικά, αν έκανα σωστά τη δουλειά μου τώρα αυτή τη στιγμή, θα είχε σταματήσει και το τραγούδι. Δεν σταμάτησε όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τα μπιφ της εβδομάδας. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, αυτή την εβδομάδα έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Βασίλης Παϊτέρης, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ένα τηλεοπτικό μπιφ το οποίο δεν έχει σταματημό. Ο Βασίλης Παϊτέρης, ο γνωστός ο καλλιτέχνης, είπε ότι η κυρία Λατινοπούλου έχει έτσι τσιγκάνικη ομορφιά. Υπήρξε μία παρεξήγηση, έγινε ο κακός ο χαμός. Πάντως δηλώνει σήμερα ότι 600.000 τσιγκάνοι από όλη την Ελλάδα θα την ψηφίσουν και γιατί έχει τσιγκάνικη ομορφιά. Και μην νομίζετε ότι κολώνουν να το κάνουν έτσι. Θα το κάνουν, θα δείτε, γιατί έχουν απίστευτο χιούμορ και θα το κάνουν, δεν το συζητάμε. Και το άλλο, το μπιφ της εβδομάδας, το οποίο μας άφησε έτσι λίγο μια πικρή γεύση στο τέλος, γιατί καταλήγει στα δικαστήρια, είναι Στέλλα Μπεζαντάκου με Μαρίνα Σάτι. Από πού και ως πού, σου λέει. Αλλά χρησιμοποιήθηκε ένα ηχητικό απόσπασμα χωρίς την άδεια της Στέλλας Μπεζαντάκου σε τραγούδι της Μαρίνα Σάτι. Η πλευρά της Μαρίνα Σάτι λέει ότι απάντησε στο εξώδικο. Η πλευρά της Στέλλας Μπεζαντάκου λέει ότι δεν απαντήθηκε το εξώδικο και επομένως καταλήγουν στα δικαστήρια και ζητάει η Στέλλα Μπεζαντάκου αποζημίωση γιατί η φωνή της χρησιμοποιήθηκε σε τραγούδι της Μαρίνα Σάτι. Σίγουρα πάντα. Πάντως, αυτοί που δεν θα κάνουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι θα είναι οι δικαστικοί, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουν πάρα πολλές δουλειές. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών, αγαπητοί δικαστικοί. Το λέω έτσι τυχαία αυτό, δεν το είπα έτσι εξ επιτούτου πολύ συγκεκριμένα. Και τώρα, πολύ σωστά, πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζώσεφιν, τι κάνεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι, λίγα λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Έρχεται και το Love Traffic σε λίγο και αμέσως μετά το αγαπημένο μας το κορίτσι, η Αγγελίνα Σταματάκη. Τι κάνεις?

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Δεν μπορούσαμε να μην τελειώσουμε έτσι δυναμικά με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Hey, έρχεται Σαββατοκύριακο, αυτό έχω να σας πω. Hey, έχει υπέροχο καιρό, έχω να σας πω. Επομένως, σε εσάς που μιλάω και σε εσάς που αγαπάω, θα σας πάρω τώρα μαζί μου στο υπέροχο EC3 της Citroën, ένα ηλεκτροκίνητο που τα έχει όλα. Να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κίνηση, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και κοπάζει σιγά-σιγά. Πάμε, πριν σας χαιρετήσω, για το Love Traffic. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα. 62 μαρτύρων έχει ηρεμήσει. Οι ουρές ναι, μεν υπάρχουν στην έξοδο εκεί, στο κυκλικό, το τελευταίο της 62 μαρτύρων, αλλά ρέουν σχετικά καλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός είναι που υποφέρει. Η περιοχή όλη εκείνη γύρω-γύρω και οι παράδρομοι βλέπω ότι έχουν λίγο προβληματάκια για να βγεις μέσα, δηλαδή σε αυτόν τον κεντρικό τον δρόμο. Η Κνωσού έχει ουρές που όμως ρέουν σχετικά καλά. Είναι στο κίτρινο. Σε κάποια μόνο σημεία που έχει φανάρια θα βρείτε κόκκινο. Και εκεί που έχει αρκετή κίνηση είναι η διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου. Και γενικά η Κάρου, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Εγώ σας χαιρετώ. Δευτερούλα έρχεται μετά αυτό το Σαββατοκύριακο το ωραίο που περιμένουμε. Μαζί με τη Μαρία μου θα είμαστε μαζί από τις 6 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα έρχεται η φανταστική, η αγαπημένη μου Αγγελίνα Σταματάκη. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Έλενα Παπαρίζου.
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
9: Ήος, ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει. μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια. Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα. Είναι 26η μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θα είμαστε παρεούλα. Είναι 26η μέρα του Ιούνιου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, όσο ζω. Και πάμε στα νέα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 5 μποφοράκια, είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ορμοσύμφωνες, αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε στα Βέντο και Μελίνα Σλανίδου, Νερό και Χώμα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίνη, λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα.

0: Θεσσαλονίκης 102,8 και στο γραφείο μέσα από το love1028.gr.
1: Πώς έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη Στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
9: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια. Και πάμε και έξω στο διάστημα που η γη τώρα λαμβάνει ένα μήνυμα ξανά και ξανά. Και το περίεργο δεν είναι μόνο η απόσταση, αλλά ο ρυθμός του. Ο λόγος για ένα μυστηριώδες ραδιοσήμα που ένα γαλαξία 470 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη γη, που φτάνει εδώ πέρα με ένα εντυπωσιακό σταθερά μοτίβο αυτό το ραδιοσήμα. Επαναλαμβάνεται κάθε 16 μέρες. Οι επιστήμονες λοιπόν εξετάζουν το ενδεχόμενο να προέρχεται από ένα μάγναστρο, ένα ακραίο τύπο αστέρα νετρονίων με απίστευτα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Η περιστροφή και η κίνησή του ίσως κάνουν το σήμα να κοιτάζει προς τη γη και έτσι να το λαμβάνουμε εμείς κάθε 16 μέρες. Όχι, όχι, δεν είναι μήνυμα από εξωγήινους, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν είμαστε 100% σίγουροι. Είναι όμως ένα κοσμικό μυστήριο που βοηθάει έτσι τους ερευνητές να καταλάβουν περισσότερο τα κρυφά μυστικά του σύμπαντος. Και εμείς συνεχίζουμε με Νικηφόρο και καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εδώ, στη γη.
1: Καλοκαίρι.

0: στάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 4.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, λίγο μετά τις 11. Και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να το κάνω, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Και σήμερα Παρασκευούλα, ο καιρός είναι υπέροχος. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 5 μποφοράκια και λοιπόν είναι το γνωστό. Θα κάνω τώρα το sneak peek του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. 5 μποφοράκια θα έχει. Θα έχει 5 με 4 μποφόρ. Τώρα το λέω ανάποδα, γιατί θα κατά τις 3-4 το απόγευμα εκεί πέρα και το Σάββατο και την Κυριακή θα αρχίσει να μειώνεται λίγο ο αέρας. Μια χαρά είναι και για ηλιοθεραπεία και για μπάνιο. Να προσέχετε μόνο και όλα καλά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996. Παρακαλώ, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
4: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
4: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
8: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αλήθεια τώρα.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Θάνος Πετρελής και η Αγγελίνα Σταματάκη. Να πάρω και εγώ τα credits, γιατί τραγούδησα έτσι την τελευταία γραμμή. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και μοιάζει και λέμε για Ελλάδα. Είναι αυτή η εποχή που τώρα, ας πούμε, που έρχεται το Σαββατοκύριακο, σκεφτόμαστε μόνο τη θάλασσα. Αυτές τις δύο μέρες λοιπόν, πολλές έτσι γίνονται πιο αργά, πιο ήρεμα, πιο χαλαρά. Θα πάμε στη θάλασσα, θα νιώσουμε την άμμο κάτω από τα πόδια, θα ακούσουμε τον ήχο των κυμάτων, θα βουτήξουμε στο νερό, θα αφήσουμε έτσι το κεφάλι. Άλλη να βυθιστεί για λίγο και μαζί του έτσι να φύγει όλη η ένταση της εβδομάδας για να φορτίσουμε και να πάμε στην επόμενη. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Teddy Swims και The Door.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο πίσω λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
8: Μπράβο, Νικόλα! Mini Maggio! Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool! Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio!
9: Mini Maggio, Mami Cool!
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Αλήθεια τώρα.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Sacrifice, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε στα νέα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 5 μποφοράκια. Και είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Πάντα βρίσκει την καλύτερη λύση για κλιματισμό και θέρμανση από το 1996. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και φυσικά στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς ακούμε Δέσποινα Βανδύ και Έλα.

0: Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σας και πάμε σε ό,τι φέρνει στυλ, άνεση και έμπνευση στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη είναι μαζί μας, έτσι που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της και τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες, στα μπάνια και στα living ξεχωρίζουν για το σύγχρονο σχεδιασμό τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ. Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.

Αγαπημένη, καλοντημένη Ολίβια Ντίν, Man I Need, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και έχετε κάτι να πείτε, κάτι που δεν χωράει απλά σε μια συζήτηση? Τώρα λοιπόν υπάρχει χώρος να ακουστεί. Στο Love Cafe ο καφές γίνεται αφορμή για να καθίσετε πίσω από το μικρόφωνο και να δημιουργήσετε το δικό σας podcast, με επαγγελματικό εξοπλισμό φυσικά και την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Μπαίνετε στο love1028.gr, κλείνετε το ραντεβού σας και απλά πατάτε το record. Το Love Cafe λοιπόν στο Κοψίσα Story είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Είναι εδώ για να δώσει φωνή σε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, εκεί λοιπόν που οι ιδέες βρίσκουν μικρόφωνο και ξεκινούν να ακούγονται. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω. Και είμαστε εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Φυσικά το ραντεβού μας ανανεώνεται για τη Δευτέρα στις 10. Να περάσετε όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι όπως εσείς έχετε φανταστεί. Να κάνετε αγκαλιές, πολλές βουτιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
2: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα με ανεβασμένη διάθεση, 26 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πουλάλη και θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με ανεβασμένη διάθεση καλοκαιρινή, έχουν ξεκινήσει οι ζέστες για τα καλά. Τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού. Ξεκινάνε οι συναυλίες, ξεκινάνε τα υπαίθρια γλέντια και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Ακούσαμε την Ηρώ, θέλω να με κρατάς, στο Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή 26 Ιουνίου, και πάμε να δούμε τι καιρό κάνει στο νησί μας και σήμερα. 30 βαθμοί θα φτάσει μέγιστη θερμοκρασία, έχει πέτε μποφόρ, αλλά έχει ηλιοφάνεια και μια χαρά είναι ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο τώρα έχει 6 μποφόρ, 30 βαθμοί θα είναι και εκεί μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλο. Επίσης η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ και ήλιο. Οπότε αν έχετε χρόνο, αν σχολάτε έτσι νωρίς το μεσημέρι, μπορείτε να πάτε στην παραλία και μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το love1028.gr από όπου και αν βρίσκεστε. Ακούμε Taylor Swift τώρα για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia.

0: Ειρήνη. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, αχάριστη καρδιά. Δεν θέλουμε αχάριστες καρδιές γενικά στη ζωή μας. Θέλουμε να υπάρχει ευγνωμοσύνη. Αρχικά να έχουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή, γιατί είμαστε καλά, είμαστε εδώ, και μετά για όλα τα υπόλοιπα και όλους τους υπόλοιπους. Είμαι η Ράγια Πιλάλη για το Love Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στην Ήβη που μας ακούει από το αυτοκίνητο και είναι καθοδόν για τη δουλειά της. Στην Ειρήνη επίσης, και στη φίλη μου τη Δήμητρα που είναι στην Αθήνα και μας ακούει εκεί με το παιδάκι της που είναι στο σπίτι. Φιλιά πολλά. Για τη συνέχεια ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη, Τόσα βράδια. Στον εαυτό μου.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
1: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αλήθεια τώρα.
11: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
12: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 το ακούσατε. Μεράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο. Εάν έχετε και εσείς φωνή και αν έχετε ιδέες, ήρθε η ώρα να ακουστείτε και εσείς. Μπορείτε να έρθετε εδώ στο Love Café μας, όπου ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Είναι και η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε και μορφή στη σκέψη σας. Podcast session εδώ στο Love Café. Σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι. Ή μπορείτε να έρθετε και από εδώ κατευθείαν να κλείσετε το ραντεβού σας. Είναι πάντα κάποιος εδώ πέρα. Είναι και το Love Café μας, το οποίο βρίσκεται στο Καψίς Αστόρια και είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Και σας περιμένει, θα μας βρείτε και εμάς εδώ. Ακούμε Στέλιο Ρόκο για τη συνέχεια. Έμεινα εδώ.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Θοδωρής Φέρης, είπες, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Αμερικανική Ακαδημία Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου αναφέρει ότι όλο και αυξάνεται ο αριθμός ανθρώπων της νέας ηλικίας, την Gen Z, που επισκέπτεται τα ιατρία της, για να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις, να κάνουν μπότοξ, να φτιάξουν την εμφάνισή τους. Τι συμβαίνει ακριβώς, θα σας πω τώρα. Αυτή η γενιά αναλώνεται πάρα πολύ στα social media, να καταβροχθίζει beauty hacks, να παρατηρεί celebrities και influencers που έχουν ψεγάδια στα σώματα, ψεγάδια στα πρόσωπα και θέλουν να τους μοιάσουν. Με αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να πηγαίνουν συνέχεια να κάνουν διάφορες αισθητικές επεμβάσεις από πολύ μικρή ηλικία. Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το σημείο να νιώθουν οι Gen Z μια δυσφορία ως προς το σώμα τους και το πρόσωπό τους για ατέλειες που δεν φαίνονται καν με γυμνό μάτι, σε μια ηλικία που δεν έχουν καν αρχίσει να χάνουν αυτό το 1-1,5% του κολαγόνου που αρχίζουμε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να το χάνουμε. Λίγο φρένο πρέπει να μπει σε όλο αυτό, γιατί νομίζω έχει παραγίνει. Πλέον βέβαια έχουμε αρχίσει να το γυρίζουμε τώρα από το πολύ έντονο και την υπερβολή. Οι γυναίκες έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε λίγο στο πιο φυσικό σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μας και το σώμα μας. Ελπίζω να κρατηθεί εκεί, με ένα μέτρο. Γιώργος Σαμπάνης τώρα για τη συνέχεια από τον ουρανό.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Sound of Seduction Until I'm Satisfied. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας. Είναι λίγο πριν τις 2. Έχουμε ακόμα όμως 2 ώρες εκπομπή ως και τις 4. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω τι γίνεται με τους νεόνυφους στην Ισπανία και πόσες μέρες άδεια δικαιούνται, πληρωμένη άδεια. Όχι ότι και ότι, επανέρχομαι σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονίστηκατε στο ραδιοφωνό μας. Λαύρο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Δεύτερη ώρα με Αντώνη Ρέμο ξεκινάμε, η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

Ήταν η Λωρίν με το Forever στο Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θέλω τώρα να σας πω ότι επειδή διανύουμε μήνες καλοκαιρινούς και οι περισσότεροι πάμε διακοπές και λείπουμε και όλο και κάτι θέλουμε να ανεβάσουμε στα social media από ένα όμορφο μέρος που έχουμε πάει, μια όμορφη παραλία, κάτι. Καλό είναι να μην κοινοποιούμε τα ταξίδια μας σε πραγματικό χρόνο. Οι εναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο αποκαλύπτουν την ακριβή απουσία μας. Αυτό μπορεί να επιβεβαιώσει δημόσια ότι δεν είμαστε στο σπίτι και μπορεί να μας βάλει σε λίγο περιττό κίνδυνο που οι περισσότεροι από εμάς το αγνοούμε, αλλά καλό είναι να το γνωρίζουμε και να το επαναφέρουμε έτσι λίγο στο προσκήνιο, γιατί δεν μας στηρίζουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν στα social media. Η καθυστερημένη κοινοποίηση των ταξιδιών δεν αλλάζει τίποτα, εκτός από να...

Άννα Βύση ξανά μανά, το ακούσατε εδώ, Λαύριο Τιο Κρήτης 102,8. Σας είχα πει προηγουμένως πριν τελειώσει η ώρα ότι θα σας πω ότι γίνεται με τους νεόνυφους στην Ισπανία. Στην Ισπανία όταν παντρεύεσαι δικαιούσε 15 ημέρες πληρωμένης άδειας παρακαλώ. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας μετά το γάμο τους, η οποία άδεια αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική νομοθεσία και δίνεται πλέον... Δίνεται μαζί με τις κανονικές ημέρες άδειας, επιτρέποντας έτσι στα νεόνυφα ζευγάρια να απολαύσουν το μήνα του μέλητος ή απλώς να περάσουν έτσι ένα λίγο χρόνο μαζί μετά το γάμο. Λογικό είναι. Το μέτρο αυτό θεωρείται ένα από τα πιο γενναιόδωρα εργασιακά προνόμια στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει και τη σημασία που δίνει η ισπανική κοινωνία στην οικογένεια και την προσωπική ζωή. Παρόμοιες παροχές υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Εδώ δεν υπάρχουν. Θέλουμε όμως να έρθουν και εδώ, γιατί είναι ένα κίνητρο και αυτό, ώστε να παντρεύεται ο κόσμος, αν μη τι άλλο. Ακούμε Cruel Summer τώρα από Ace of Base.

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψινο στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα,

νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Δανάη κι άλλο. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και σε 4 μέρες στις 30 έρχεται το φεγγάρι της Φράουλας να φωτίσει τον ουρανό μας. Το φεγγάρι της Φράουλας, η Πασέλινος του Ιουνίου, θα χαρίσει έτσι ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό το βράδυ στις 30. Παρά το όνομα Φράουλα, το φεγγάρι δεν γίνεται ρόζι κόκκινο. Η ονομασία προέρχεται από τις ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, καθώς εκείνη την περίοδο συνέπειται με τη συγκομιδή της Άγριας Φράουλας, γι' αυτό και πήρε αυτό το όνομα. Η Πανσέλινος θεωρείται η πρώτη του καλοκαιριού και είναι έτσι από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα ουράνια. Οπότε βρείτε λίγο χρόνο στις 30 του μήνα να βγείτε έξω να απολαύσετε το φεγγάρι μας. Και από το φεγγάρι πάμε και στα αστέρια τώρα. Ακούμε Simple Red και

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, στον Καρτερό, εκεί που το Cicada Seascape Experience συναντά το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 δίνει το Cicada Weekend με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι και θάλασσα. Με δροσερά κοκτέιλ, σούση και ωραία διάθεση, οι στιγμές κυλούν χαλαρά με τον ήλιο και τη θάλασσα να στείνει το ιδανικό φόντο. Και μέσα από το social media του σταθμού, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και θα κάνω και εγώ τώρα την καρδιά μου Πέτρα και θα σας πω για την Ελβετία. Και γιατί το λέω έτσι, γιατί πρόσφατα η αδερφή μου μετακόμισε εκεί πέρα. Οπότε λίγο, δεν ξέρω, μου είναι λίγο περίεργη η αίσθηση αυτή. Η Ελβετία όμως, αυτό είναι το καλό, ότι αναδείχθηκε σαν την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Οπότε είναι μια παρηγοριά και αυτό, που η αδερφή μου βρίσκεται στην καλύτερη χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Κατέκτησε την πρώτη θέση λοιπόν, επιβεβαιώνοντας έτσι τη φήμη για υψηλή ποιότητα ζωής, ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα. Η χώρα επίσης ξεχωρίζει για το εξαιρετικό σύστημα υγείας που έχει, τις σύγχρονες υποδομές, την καθαριότητα και το εντυπωσιακό φυσικό της περιβάλλον. Όλα αυτά μπορώ να σας τα επιβεβαιώσω κι εγώ εκ των έσω, καθώς έχει γίνει τέτοιου είδους σχόλιο, ειδικά για το φυσικό περιβάλλον. Έχω πάει και εγώ και έχω δει η χώρα ότι είναι πραγματικά καταπληκτική. Σας το συστήνω να την επισκεφτείτε και εσείς. Όχι για μόνιμα, για διακοπές, καλά είναι. Ολίβια Ντίν τώρα για τη συνέχεια και σε όλους.

Ήταν η Ονειράμα, τους ακούσαμε εδώ. Μια μέρα θα έρθεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Εγώ θα έρθω σε λίγα λεπτά μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, με η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
12: Κλείνω και έρχομαι.
11: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
12: Έφυγα!
11: Να παραγγείλω τις πίτσες.
12: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
13: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
12: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, λίγο μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Maroon 5 και This Love. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Σιφ Ωμικρον Ε.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια παραλίγο ευτυχία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας ή έχουμε γνωρίσει έστω μία φορά στη ζωή μας έναν άνθρωπο που σε ένα τραπέζι, σε μια συζήτηση, η φωνή του ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες και τις καλύπτει κιόλας. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε δυνατά, αλλά αυτός είναι ο κανονικός τρόπος ομιλίας τους. Υπάρχουν τρεις λόγοι που συμβαίνει αυτό. Πρώτον, ναι, το οικογενειακό περιβάλλον. Πολλοί μεγαλώνουν σε σπίτια με πολλή φασαρία ή κάποιες συχνές διακοπές λόγου και έμαθαν έτσι ασυνείδητα να μιλάνε δυνατά για να ακουστούν και δεν θεωρείται απαραίτητα κακό. Η φυσιολογική τους ένταση είναι αυτή. Για τους ίδιους αυτή η ένταση είναι η κανονική τους. Είναι ο φυσικός τρόπος ομιλίας και δεν καταλαβαίνουν καν ότι φωνάζουν. Το επιβεβαιώνω και εγώ, καθώς έχω ένα άτομο τέτοιο στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον. Και του λέω συνέχεια: μη φωνάζει, πιο σιγά, μη φωνάζει. Δεν καταλαβαίνει ότι φωνάζει εκείνη τη στιγμή. Αλλάζουν ασυνείδητα, μάλλον, το volume της φωνής, ανάλογα με τα ερεθίσματα και το περιβάλλον γύρω τους αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα καλά. Υπάρχουν και οι άλλοι από την αντιπέρα όχθη, οι οποίοι μιλάνε πάρα πολύ σιγά και από μέσα τους και δεν ακούς καν τι λένε. Και όλα καλά. Ο καθένας μιλάει με τον δικό του τόνο, αρκεί να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να υπάρχει η σωστή επικοινωνία.

Ed Sheeran και Ashi Zhao έπαιξε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στην Κίνα, στο πλαίσιο ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά συμμετείχαν σε παιχνίδια με την αστυνομία. Διάλεξαν ένα διαφορετικό και άκρος δημιουργικό τρόπο για να χτίσουν γέφυρες εμπιστοσύνης οι αστυνομικοί με τους πολίτες του αύριο. Έπαιξαν μπουγέλο και νεροπόλεμο οι μικροί μαθητές και άρχισαν με νεροπίστολα να βρέχουν τα περιπολικά που περνούσαν από μπροστά τους, χτυπώντας την κόρνα. Στόχος αυτών των δράσεων είναι να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά με τις αρχές, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη και την οικειότητα, να μπορούν να συνεργαστούν και στα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι και το σωστό. Όταν βλέπουμε την αστυνομία, θα πρέπει να νιώθουμε μια ασφάλεια και όχι να τρομοκρατούμαστε και να φοβόμαστε. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της αστυνομίας. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να μας προστατεύει και οι πολίτες θα πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς όταν βλέπουμε την αστυνομία και όχι οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Αυτά από εμένα. Έρχεται ο Αντώνης Ρέμος τώρα για τη συνέχεια, μα δεν γίνεται.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ίος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
4: Ίος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και έρθισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: Runway από Lady Gaga και Dotsy. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Critics 102,8. Τώρα αρχίζουμε να διανύουμε περίοδο εκπτώσεων και όλες και όλοι θέλουμε κάτι έτσι να πάρουμε, ακόμα και ας μην το χρειαζόμαστε. Θα σου πω κάποια σημάδια που δηλώνουν ότι δεν χρειάζεσαι άλλα ρούχα και ίσως σε βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο να περιορίσεις έτσι τον καταναλωτισμό σου. Αν η ντουλάπα σου είναι γεμάτη αλλά φοράς πάντα τα ίδια ρούχα, με καταλήγεις σε συγκεκριμένα κομμάτια, πιθανότατα δεν έχεις έλλειψη ρούχων, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσεις κάτι. Αν ξεχνάς τι έχεις μέσα στην ντουλάπα σου ήδη, πάλι δεν χρειάζεται κάτι καινούργιο να αγοράσεις, γιατί έχεις ήδη περισσότερα από όσα μπορείς να αξιοποιήσεις. Όταν αγοράζεις παρόμοια κομμάτια ξανά και ξανά, τότε οι αγορές αρχίζουν να επαναλαμβάνονται. Συνήθως δεν καλύπτουν μία ανάγκη, αλλά καλύπτουν μία συνήθεια. Όταν ψωνίζεις επίσης για να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου, αλλά μόλις πάρεις κάτι καινούριο, συχνά το συνέστημα περνάει, αλλά μένουν οι σακούλες και το άδειο σου πορτοφόλι. Όταν δεν έχεις χώρο να τακτοποιήσεις τα ρούχα σου μέσα στην ντουλάπα και λες συνέχεια δεν έχω τι να φορέσω, τότε πραγματικά θα πρέπει να αρχίσεις να το βλέπεις λίγο διαφορετικά και να φτιάξεις έτσι λίγο την ντουλάπα σου να γίνει πιο λειτουργική, και τότε θα καταλάβεις ότι πραγματικά έχεις πάρα πολλά να φορέσεις. Αυτά από εμένα. Νίκος Πορτοκάλογλου τώρα έρχεται για τη συνέχεια και Θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω να σας πω για κάτι πάρα πολύ όμορφο που διάβασα. Μία ομάδα πολύ καλών φίλων, κολλητών, πέρασε δεκαετίες συζητώντας την ιδέα να γεράσουν μαζί. Okay, αυτό το κάνουμε όλοι με τους φίλους μας, τους πολύ φίλους μας. Αντί όμως να ακολουθήσουν έτσι διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους, οι συγκεκριμένοι το έκαναν και πράξη. Δημιούργησαν μία μικρή γειτονιά όπου κάθε οικογένεια έχει το δικό της σπίτι σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η κοινότητα αυτή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συνδυάζει την ιδιωτικότητα αλλά και τη φιλία, προσφέροντας έτσι στον καθένα το δικό του προσωπικό χώρο, ενώ παράλληλα να διευκολύνει και τη διαδρομή μεταξύ τους, να μοιράζονται έτσι την παρέα, να μοιράζονται γιορτές, σημαντικές στιγμές και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο καθημερινά. Φανταστείτε λοιπόν ένα μικρό χωριό όπου σε όλο αυτό το χωριό κάθονται φίλοι μεταξύ τους στα σπίτια. Είναι καταπληκτικό αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς με τους φίλους μας. Βέβαια, φαντάζει λίγο δύσκολο. Αυτοί το έκαναν πράξη και μπράβο τους. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα με το

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Σάββατο. Σάββατο έρχεται αύριο, οπότε είναι μέρα χαλάρωσης, Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί από τη μία. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε τις βουτιές σας, να πάτε τις βόλτες σας, να φροντίζετε τους εαυτούς σας γενικότερα. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
12: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
13: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
14: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
15: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
16: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
15: Τέλειο. Πού είναι?
16: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
15: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Παίρνουμε σκητάλι από τη Ράνια Πιλάλη και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Παρασκευούλα, επιτέλους ήρθε η πολυπόθητη. Το ημερολόγιο λέει 26 του Ιούνιου, τελευταία Παρασκευή του Ιούνιου και από την επόμενη εβδομάδα πλέον θα μιλάμε για Ιούλιο, την επόμενη Τετάρτη συγκεκριμένα. Πάρτε ένα καφεδάκι, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε εδώ τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε με μέλισσες και μοναχική καρδιά.
5: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δεν ήθελα να το διακόψω, ήθελα να την κάνει όλη του την κορώνα. Ήταν ο Σάιξ ο Ρουβάς και το τραγούδι ξανά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το απόλαυσα και εγώ μαζί με εσάς και εύχομαι ό,τι και αν κάνετε αυτό το απόγευμα να είναι αυτό που εσείς έχετε επιλέξει. Η Παρασκευούλα είναι εδώ, ο καιρός φαίνεται καλό. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε έως και 30 βαθμούς από ό,τι βλέπω εδώ. Με την Κυριακή να είναι λίγο πιο ζεστή, βορειαδάκια και βορειοδυτική θα είναι η άνεμη, 4 και 5 μποφόρ. Πεντακάθαρος φαίνεται ο ουρανός και γενικότερα θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Λίγο αεράκι θα έχει, αλλά δεν μας απασχολεί καθόλου. Εμείς κάνουμε πλάνα, κάνουμε όνειρα για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και εσείς το ίδιο. Συνεχίζουμε με Bruno Mars και I Just Might, ένα τραγούδι που πραγματικά μας φτιάχνει τη διάθεση και είναι ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαιράκι.

0: Γιώργος Σαμπάνης και ώρα 0. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σαν σήμερα τώρα το 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Δεν μπορώ να φανταστώ πριν το 1498 τι γινόταν με τα δόντια των ανθρώπων. Σαν σήμερα έχουμε διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί, αλλά σήμερα επίσης να πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα ψήξης για να πούμε όλα τα ωφέλη που δείχνουν έτσι όλες οι τεχνολογίες ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, από το ψυγείο μέχρι και το κλιματιστικό. Τώρα το κλιματιστικό, ξέρετε ότι εγώ θεωρώ είναι ο καλύτερος μου φίλος το καλοκαίρι. Το κλιματιστικό, νομίζω ότι αυτός που το φτιάξει. Θέλω πάρα πολύ να του πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι παιδί γενναίο αυτός που έφτιαξε το κλιματιστικό. Είναι παιδί γενναίο και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
7: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η αναβίση με το δικό της το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απολαυστικό τραγούδι ομολογουμένως. Δεν ξέρω και εσείς αν βλέπετε την αναβίση. Πολλά πράγματα κάνει αυτή την περίοδο. Ίσως και να κόψει το μαλλί της. Δεν ξέρω αν πρέπει να ψαρώσω ή αν είναι περούκα. Αλλά το μαλλί της πλέον είναι κοντό αγορέ, Ανούλα Βύση. Πολύ αγαπάμε ό,τι και αν κάνει αυτό το κορίτσι. Τώρα για το Αιγαίο. Εγώ θα μείνω στο Αιγαίο λίγο, γιατί τα κορίτσια μας, η Ράνια Πιλάλη, η Αγγελίνα Σταματάκη και η Μαρέλια Δάκη, θα εκπέμπουν σε λίγες μέρες από την υπέροχη Ίω και μετά από την Πάρο. Και γενικότερα το Αιγαίο έχει τη δυμητική του για εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σάββατο και Κυριακή έχουμε εκπομπές από την υπέροχη Πάρο ή την Ίω. Ένα από τα δύο νησιά, εν πάση περιπτώσει, θα μάθουμε, γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Ταξιδεύουμε με όλα τα όμορφά μας, με όλους τους παραγωγούς του Love Radio Crete 102,8 και για αυτό το καλοκαίρι να αλωνίζουν τα νησιά του Αιγαίου, και εννοείται σειρά έχουν και τα Κύθυρα, τελευταίο σταθμός για αυτά τα ταξίδια μας, τα Love on the Go στα νησιά.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν. Είναι εμπειρία. Είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά. Παρήγαγε τη δική σου ενέργεια. Κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τώρα χθες Πεμπτούλα έγινε έτσι με κάτι πολύ ιδιαίτερο για όλα τα παιδιά που δώσαν πανελλήνιες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, αλλά εγώ αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι πίσω από κάθε βαθμολογία, είτε υψηλή είτε χαμηλή, υπάρχει πάντα μια ξεχωριστή ιστορία με ώρες διαβάσματος, με θυσίες, με επιμονή, με στόχους, με δυσκολίες, με άγχος που άλλοτε ξεπεράστηκε, άλλοτε όχι, αλλά και πολλά όνειρα. Οπότε εύχομαι σε όλα αυτά τα παιδιά να βρουν πραγματικά αυτό το οποίο ονειρεύονται να κάνουν. Και πολλές φορές κάθε τι που συμβαίνει γίνεται για κάποιο στόχο. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν έτσι τελείωσα την πρώτη μου σχολή, πολλές φορές σκεφτόμουν να λέω για ποιο λόγο να έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα μου ήταν λίγο αχριστούλα αυτή η σχολή. Όχι η σχολή προσωπικά. Εγώ το είχα δει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Είχα άλλους στόχους. Εν τέλει, με τα χρόνια κατάλαβα πού χρησίμευσε εν τέλει. Οπότε, ό,τι και αν συνέβη, για κάποιο λόγο συνέβη. Τις περισσότερες φορές βέβαια δεν μπορούμε να το δούμε από την πρώτη στιγμή. Καλά αποτελέσματα λοιπόν θα πω και καλή εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον το επιθυμείτε. Για τη συνέχεια είναι ο Νικηφόρος με το χαμόγελό σου στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestica Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestica.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
8: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Προς όλους εσάς και εκεί έξω, είτε συντονιστήκατε τώρα είτε είστε ήδη εδώ από τις 4. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, ως και τις 7. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Αν ήταν εδώ τώρα η Μαρίανα Πατρονικόλα θα έλεγε It's a little bit after five. And it's time for afternoon tea. Στέλνω ένα τεράστιο φιλί και μια αγκαλιά σε αυτό το κορίτσι που είναι εκεί στη Χερσόνησο, στη Φυγένεια, Mythic Retreat. Και την περιμένω όσο νουπο. Μόλις τελειώσει η σεζόν θα είναι εδώ. Πάμε για πεγγιζίνα.

0: Το Love Radio.
1: Μα τονώ, εσένα θέλω μόνο.
0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός είναι ο Ed Sheeran και Perfect εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα άκρο συναισθηματικό τραγούδι. Για όλους αυτούς που αγαπούν, για όλους αυτούς που θεωρούν ότι έχουν βρει το δικό τους perfect, είτε αγόρι είτε κορίτσι, είτε αν δεν το έχετε βρει, νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είστε στην αναζήτηση και να έρθει το καλό το γούρι. Και αν τώρα το βρείτε, εγώ προτείνω να επισφραγίσετε και το συναίσθημά σας με ένα ωραίο κόσμημα. Όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια κάνει πάντα τη διαφορά. Και στη 1821, στο νούμερο 34, σε αυτόν τον πολύ όμορφο πεζόδρομο, υπάρχει το κόσμημα ψυχαράκι που γνωρίζει πολύ καλά τη λεπτομέρεια, πώς να τη φέρνει στα χέρια, στο λαιμό, σε οποιοδήποτε κόσμημα. Προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για άνδρες και για γυναίκες, αλλά και για τα μικρά παιδάκια που θέλουν και αυτά το δικό τους το κόσμημα. Εγώ θυμάμαι το βαφτιστήρι μου όταν τις έπαιρνε έτσι όταν ήταν μικρούλα αυτά τα σκουλαρικά και τα παιδικά, τα φραουλίτσες, τα πασχαλίτσες, πόσο πολύ την εντυπωσίαζε ότι φορούσε κάτι χρυσό δώρο από τον ονό της. Είναι στο κέντρο της πόλης και μπορείτε και εσείς να κάνετε τη βόλτα σας αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Για τη συνέχεια έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης με ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, «Τι θέλω εγώ με σένα», όλο καινούριο.

Και τη γαρμπή και ανεμοδαρμένα ύψη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αυτό το τραγούδι έχει την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη στη μουσική. Ήταν από τις πρώτες αποκλειστικότητες που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και όποτε το ακούω πάντα με συγκινεί. Σίγουρα το έχω αναφέρει ξανά. Όμως θέλουμε την αγάπη μας την Κέτη Γαρμπή που διανύει μια δύσκολη περίοδο καθώς κάπως αρρώστησε από μια ψήξη. Είναι σήμερα διεθνής ημέρα ψήξης, να ξέρετε. Όχι αυτής της ψήξης βέβαια, της ασθένειας. Και αυτό μετά της γύρισε σε διάφορα άλλα και η φωνή της είναι λίγο στα δύσκολα και οι φωνητικές χορδές θέλουν λίγο αγάπη παραπάνω. Γι' αυτό και χρειάστηκε να ακυρώσει κάποιες από τις συναυλίες της. Όμως έριξα εγώ μια ματιά και είδα ότι η δικιά μας εδώ στην Κρήτη είναι αρχές Αυγούστου. Οπότε θα έχει επανέλθει πλήρως αυτό το κορίτσι. Με το Διονύση Σκηνά εννοείται, κάνει περιοδία φέτος το καλοκαίρι. Εσένα μόνο tour λέγεται. Πολύ μεγάλη αγάπη της έχουμε, το ξέρετε. James Morrison για τη συνέχεια και You Give Me Some.

0: πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Pets Amoli στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamoli.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπολείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
12: Αλήθεια τώρα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

είναι η Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Είναι Παρασκευούλα, το Σαββατοκύριακο έρχεται και το Σαββατοκύριακο είναι μια μεγάλη αγάπη τόσοι άλλους από μόνο του. Αλλά όταν ο καιρός είναι καλός, τότε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Έρχεται και ο Ιούλιος και ο Ιούλιος φέρνει πολλά πράγματα και ο Αύγουστος επίσης φέρνει και καλοκαιρινές άδειες, φέρνει και προγραμματισμένες διακοπές, φέρνει όμορφα πράγματα και εννοείται μαζί θα τα περνάμε πάντα όλα. Και τώρα έρχεται ο Τζέρι Ράφερτι με το Baker Street στο Love Radio Crete 102,8. Μια ιστορία που λίγοι ξέρουν είναι ότι για αυτό το σαξόφωνο που περιμένουμε να ακούσουμε, που έρχεται τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν το έπαιξε ο Τζέρι Ράφερτι, αλλά ένας άλλος σαξοφωνίστας. Ακούστε. Το όνομά του είναι Ράφαελ Ράβενσκροφτ. Και για αυτή την ηχογράφηση πληρώθηκε μόνο 27 λίρες. Μάλιστα στο άρθρο που διαβάζω λέει ότι πολλοί θυμούνται αυτό μόνο το ρυφάκι και όχι το τραγούδι το ίδιο. Αστικός μύθος είναι ότι το σόλο το είχε παίξει ένας Βρετανός παρουσιαστής της τηλεόρασης, κάτι που φυσικά δεν ίσχυε ποτέ. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις εννοείται, παίζουν όλα αυτά μόνο για σας.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Έλα που φοβάμαι. Και εγώ φοβάμαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να διαχειριστούν την πραγματικότητα. Τώρα πάω στα αστεία. Εύχομαι τώρα να μην είναι κάποιος από εσάς που να έτσι ταυτίζεται με το θέμα. Θα μιλήσουμε για έναν έτσι Κινέζο, τον Λι Τζινγκιού, όπου στα 28 του παντρεύτηκε με την Ντακιμακούρα του, ένα είδος ιαπωνικού μαξιλαριού αγκαλιάς. Ιάπωνας, είπα, Κορεάτης είναι. Ο Κορεάτης λοιπόν αυτός βρήκε το άλλο του μισό στο πρόσωπο ενός δημοφιλούς χαρακτήρα άνι, με το οποίο είχε κάνει μαξιλάρι. Έπαιρνε λοιπόν το μαξιλάρι, το έβγαζε από εδώ, το πήγαινε για φαγητό, το έβγαζε ραντεβουδάκια, το όντισε νύφη. Αντάλλαξε λοιπόν και όρκους παντοτινής αγάπης το 2008 σε μια έτσι τελετή που καλύφθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ. Ήταν έτσι πολύ αγαπημένος με το μαξιλάρι του, πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, βίωναν θόσπαρτον θα πούμε. Δυσκολεύεται γενικά ο κόσμος να διαχειριστεί τέτοια πράγματα, μαζί του και εγώ, δεν ξέρω μου, είναι πολύ περίεργο. Αν κάποιος τώρα από εσάς το έχει ζήσει κάπως προσωπικά, ας έρθει να μου λύσει οποιαδήποτε απορία. Όμως, αν εσείς είστε στο μου της εκδήλωσης, ειδικά μιας βάπτισης, έχω να προτείνω το σμαραγδένιο όνειρο. Δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργεί στολισμούς, καλύπτει φωτογράφηση, είτε για βάπτιση είτε για γάμο. Πάντα με γνώμονα την ποιότητα, με τη συνέπειά του τη σωστή, με την άριστη εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη. Είναι στο κέντρο της πόλης, θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και είτε παντρεύεστε τον καλό σας είτε την καλή σας, είτε βαπτίζετε το παιδί σας, είτε και το μαξιλάρι σας. Ένα τηλέφωνο στο 28 10 33 03 70 θα σας πείσει για τη δουλειά τους. Μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Για τη συνέχεια έχουμε Teddy Swims εδώ στο Love Radio με το The Door. Παρασκευούλα σήμερα 26 του Ιούνιου.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας για τις επόμενες ώρες. Και σκεφτόμουν ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι να επιστρέφουμε στο σπίτι μας και να απολαμβάνουμε κάθε γωνιά του. Όταν γυρνάμε από τη δουλειά, να νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα χώρο που μας ταιριάζει ακριβώς. Έτσι έρχεται η Key Domestica by Ktistakis με ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα και έπιπλα που συνδυάζουν και υψηλή αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα. Η ομάδα της Key Domestica έρχεται στο χώρο σας, καταγράφει τις ανάγκες σας και σχεδιάζει λύσεις αποκλειστικά για εσάς. Δείτε τη δουλειά τους στα social media και βάλτε κι εσείς την Key Domestica στη ζωή σας. Και βάλτε και λίγη πολυτέλεια και βάλτε και λίγη καλοπέραση και βάλτε και λίγο καλοκαιράκι παραπάνω και εκεί έρχεται το Cicada Seascape Experience στον καρτερό. Εκπέμπουμε ζωντανά κάθε Σάββατο από το πιο ωραίο beach bar του νησιού μας από τις 11 έως και τις 2 με μουσική, με κοκτέιλς, με απίθανη διάθεση, πολλές εκπλήξεις και το νοστιμότερο σούσι. Επειδή το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο όμορφο όταν το μοιραζόμαστε, μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8 και ιδιαίτερα στο Instagram. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού που θα βρείτε εκεί για το Cicada Weekend και δύο τυχεροί θα κερδίσουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Σας περιμένω και αυτό το Σάββατο εκεί στον καρτερό Cicada Seascape Experience.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 4.
7: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Honda Center.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
11: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από τον Love Radio Κρήτης 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη που βρίσκεται αυτές τις 3 ώρες εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Από τις 4 έως και τις 7 παρεούλα κάθε μέρα.

Με τα ρότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε για την επόμενη ωρίτσα. Μαζί μας και σήμερα πέτσα μόλις για να φροντίσουμε τα κατοικίδια μας. Μην ξεχνάτε και είναι ημέρες υιοθεσίας για τα κουνελάκια. Και η Domestika by Ktistakis για την πιο ωραία κουζίνα και Casa Donato. Και σήμερα Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για ένα τυχερό ή μία τυχερή.

Συντάρτα και ακόμη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα σήμερα, 26 του μήνα. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παλιανής έχουμε μία ωραία γιορτή για παιδιά. Παρουσίαση κόμικ, μουσική βραδιά και θεατρική παράσταση Αχαρνής του Αριστοφάνη. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, που είναι έτσι μέχρι και την Κυριακή εδώ στην πόλη μας, στους Αθανάτους στις 8.30, μαθητής για κλάματα με μια παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του Θεάτρου Σκιών και από το Θέατρο Σκιών Κρήτης, ενώ στο Θεατράκι της Παλιάς Λαχαναγοράς στις 8.30 έχουμε πάλι μια θεατρική παράσταση για παιδιά, αλήθεια ή ψέμα, από το θεατρικό σχήμα Χορομορφές. Στο Θεατράκι του Καράβολα, μισή ωρίτσα μετά στις 9, άλλη μια θεατρική παράσταση, όταν δάκρυσε το Πνίτσε. Από τη θεατρική ομάδα του Σωματείου ΜΚΟ Γυναικών Ήριδα, είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία και γενικότερα δράσεις πολλές. Θα συνεχίσω και μετά, γιατί το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά δεν χωράει σε ένα μικρόφωνο. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν έως και την Κυριακή στην πόλη μας.

Τον θυμάστε αυτόν τον άνθρωπο. Καθόταν εκεί με ένα πιάνο του και ένα φως. Με το πιάνο του βέβαια, να το πω και πιο σωστά. Duncan Lawrence τον γνωρίσαμε στη Eurovision και ήταν ο νικητής μάλιστα, γιατί πήγε με μια απλότητα και ένα μινιμαλισμό, με μια όμορφη φωνή και ένα καταπληκτικό έτσι ρομαντικό τραγούδι. Και πραγματικά δεν πάει να πήγαινε ο καθένας και η καθε μία με ένα σωρό χορευτικά. Από εδώ, από εκεί, παραπέρα, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, έβγαζαν τη φωνή τους, έβγαζαν τα ρούχα τους, άλλαζαν σκηνικά. Ο άνθρωπος απέδειξε μάλιστα εκείνη τη χρονιά ότι η απλότητα πολλές φορές έχει και αυτή τη δική της τη μαγεία. Από τα ερωτικά του Duncan πάμε στα ερωτικά της Δέσποινας Βανδύ. Η οποία μάλιστα νομίζω διανύει μια πολύ πολύ καλή περίοδο της ζωής της, βγάζει καινούργια μουσική, πολύ ωραία, ανεβαστική. Αλλά και η παλιά της είναι πολύ αγαπημένη. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Έρωτα θέλει η ζωή» και εννοείται θέλει έρωτα η ζωή και είστε στο σωστό ραδιόφωνο γι' αυτό. Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι είναι το ερωτικό ραδιόφωνο της Κρήτης, το Love Radio. Ακόμα είναι, απλά αλλάξαμε μότο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ για αυτό το απόγευμα Παρασκευής με ένα καφεδάκι στο χέρι και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
11: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
12: Αλήθεια τώρα.
0: Love Radio Crete's 102,8, Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργκεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο, ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810-37-13-30 και 2810-37-13-70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga, Lady Gaga και Bruno Mars και Dag with a Smile. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Παραλίγο να ξεχάσω τις τελευταίες εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν. Σήμερα στις 9, συναυλία κριτικής παραδοσιακής μουσικής με Βασίλη Παπουτσάκη, Δημήτρη Αποστολάκη και του Μιχαήλ και του Αντωνίου και οι δύο σε λαούτο και φωνή και Γιώργο Παπουτσάκη. Είναι στις Βούτες μάλιστα και στις Κάτω Ασίτες, μια συναυλία κριτικής μουσικής με τον Γιώργη, τον Ξυλούρη, Καντρή και το συγκρότημά του. Και στη Νέα Λικαρνασσό στις 9.30 Hip Hop Convention. Αλλιώς είναι το πρώτο που έρχεται, είναι βραδιές έτσι γεμάτες μουσική και γκράφιτι που έρχονται να δώσουν ένταση στο φεστιβάλ. Αύριο Σαββατάκι από το πρωί, από τις 9.30 έως και τις 2, 10 χρόνια μπάταλα Κρέτα. Πραγματικά, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ με Ελίνα Μερκούρη στη Νέα Αλικαρνάσο. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν, για το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για αυτό το φεστιβάλ που τόσες μέρες χάρισε απλόχερα δωρεάν εκδηλώσεις σε όλο το Ηράκλειο. Και τη γαρμπή για τη συνέχεια και χαμένα. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα ως τις 7 εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και ποιος θα έλεγε όχι τώρα σε πολύ πολύ αγάπη από μικρές μουσουδίτσες και μεγάλα αυτιά. Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών έχουν ξεκινήσει και αν θέλετε κι εσείς να βάλετε ένα νέο χνουδωτό φιλαράκι στη ζωή σας, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8. Το τηλέφωνο είναι το 6956-641028. Γράφετε τα στοιχεία σας, όνομα και τηλέφωνο. Το Pet Samoulis, η μοναδική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα στο νόμο Ηρακλείου, θα σας καλέσει για να σας εξηγήσει τη διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και εσείς να μπείτε στο petsamoulis.gr.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Birds of a Feather εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από Billie Eilish. Σίγουρα έχω πει ξανά, αλλά θα το ξαναπώ. Υπάρχει μια πολύ ωραία εκτέλεση αυτού του τραγουδιού από τα Love Stories από τον υπέροχο Ζαφ. Με πολύ συνέστημα, όπως ξέρει να ερμηνεύει ο Ζαφ στα τραγούδια του. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρετε τι έχει τις Παρασκευές. Μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato για ένα τυχερό ή μία τυχερή. Και μάλιστα για αυτή τη βδομάδα είναι τυχερός. Και όπως δείχνει από το επίθετό του, δεν ξέρω κιόλας, δεν είναι κριτικός μάλλον, γιατί είναι ο κύριος Χρήστος Θεοδωρόπουλος. Δεν βλέπω φωτογραφία, δεν βλέπω αν είναι μεγάλος ή μικρός, δεν βλέπω αν έχει παιδιά. Εύχομαι όμως να είναι έτσι πάντα τυχερός στη ζωή του. 50 ευρώ από το Casa Donato θα σας στείλουν μηνυματάκι για να σας πούν τις οδηγίες παραλαβής του δώρου σας. Λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι η Τίνα Μιλωνάκη θα είναι σήμερα μαζί σας από τις 7 έως και τις 10 εκτάκτως, μιας και η Νίκη Πελαδάκη λείπει αυτή τη βδομάδα σε εκπαιδευτικό ταξίδι. Από Δευτέρα θα είναι πίσω στη θέση της. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε αύριο το πρωί στις 8 εδώ στους 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με 2 τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.
15: Αλήθεια τώρα.
14: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Αλήθεια τώρα.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Καλησπέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι τις 10. Ξεκινάμε με Παν Παν.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ και σήμερα 26 του μηνός. Λέμε χρόνια πολλά στον Μακάριο και την Μακαρία. Χρόνια σας πολλά. Αύριο Σάββατο, για να είστε έτσι σε ετοιμότητα, λέμε χρόνια πολλά στον Σαμψόν και τον Πιερή. Ονόματα που επίσης δεν είναι και πάρα πολύ συνηθισμένα, ούτε και οι γιορτές τους. Είναι Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο και το κάνουμε με ρυθμό ακούγοντας Taylor Swift και The Fate of

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες να μισούν.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπώ.
1: Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, θες. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στη θέση της Νίκης Πελαδάκη, που από Δευτέρα θα επιστρέψει, κάνει τις διακοπές της και γεμίζει μπαταρίες. Ακόμα Πεγκιζίνα, μόνη καρδιά.

0: Διοκρίτης 102,8. Εννοείται ότι το καλοκαίρι το μόνο που θέλουμε είναι να έρθει η στιγμή που πηγαίνουμε παραλία. Και εμείς το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σας πάμε παραλία με Cicada Weekend. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram πληκτρολογώντας Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία!
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται.

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Τι κάνει.
1: Είναι και Ζώσεφιν, τι κάνει. Και 31 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του αρχικού Toy Story, το Toy Story 5 δείχνει ότι ο κόσμος εξακολουθεί να έχει όρεξη για τα αγαπημένα αυτά παιχνίδια. Η πέμπτη ταινία της σειράς της Pixar έκανε τεμπούντο με 160 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ, ενώ οι διεθνείς εισπράξεις ήταν εξίσου εντυπωσιακές με 152 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Συνολικά αυτό μεταφράζεται ότι το Toy Story 5 σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα της χρονιάς και είναι το καλύτερο από όλα τα franchise που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα. Με απλά λόγια, δεν θα είναι έκπληξη αν το Toy Story 5 κλείσει το 2026 με εισπράξεις πολύ πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και ως μία από τις εμπορικότερες ταινίες της χρονιάς. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που το κάνει τόσο πολύ δημοφιλές, δεν έχετε παρά να πάτε στους κινηματογράφους και να το απολαύσετε κι εσείς. Έρχεται ο Νότης Φαγκιανάκης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμα αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Μιχάλης Καραγκούνης και Ιβάν Γκρέκο, δύο καρδιές στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη μαζί σας. Σήμερα τελευταία μέρα για απογευματάκι, καθώς από Δευτέρα επιστρέφει η Νίκη Μπελαδάκη. Σαββατοκύριακο πλησιάζει, είμαστε σχεδόν εκεί και εννοείται ότι θα κατέβουμε αγορά να απολαύσουμε τα ψώνια μας. Να ξέρετε ότι στα Honda Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancome και Biotherm με προσφορά 35%. Κάτι με κάνει να ανυπομονώ, γιατί αυτός ο υπέροχος ορός το βράδυ μου έχει τελειώσει. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μέλισσες, Λαλούνα.

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
12: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
11: Στα κοντά.
12: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
13: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
14: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Απόγευμα Παρασκευή στο Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη μέχρι τις 10. Ξεκινάμε με Γιάννη Πλούταρχο. Αχ, κορίτσι μου.

Society μόλις ακούσαμε στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μία από τις μεγαλύτερες και πιο εμπορικές επιτυχίες του Hollywood είναι η ταινία Νονός του Francis Ford Coppola, η οποία είναι βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο του Πάριο Πούσο και είναι διαθέσιμη στο Netflix. Αν λοιπόν δεν έχετε δει την ιστορία του Mike Corleone, τότε ήρθε η στιγμή. Εντάσσεται στην οικογενειακή επιχείρηση όταν ο πατέρας του γίνεται στόχος δολοφονίας και έρχεται να γίνει ένας ισχυρός εγκληματίας της Νέας Υόρκης, ο ισχυρότερος για την ακρίβεια. Όλα αυτά στις οθόνες μας και ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: σου.
1: Αντώνης Ρέμος, χίλια σπίρτα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του και δικό σας, όπως φάνηκε από την έρευνα που κάναμε. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 στη θέση της Νίκης Μπελαθάκη, που από Δευτέρα θα είναι πίσω το κορίτσι μας. Απολαμβάνει τις διακοπές της και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εκείνη. Ακόμα

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Μία ταινία που δεν κατάφερα ποτέ να δω στους κινηματογράφους είναι το Oppenheimer. Και τώρα μπορώ να το δω στο Netflix. Άλλη μία ταινία του Christopher Nolan, η οποία έσπασε τα ταμεία. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα Oscar. Το φιλμ ακολουθεί την ζωή του Oppenheimer, του Αμερικανού θεωρητικού φυσικού, που βοήθησε στην ανάπτυξη των πρώτων πυρηνικών όπλων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κίλιαν Μέρφι, πρωταγωνιστή, ήταν από τις εμπορικότερες ταινίες του 23 στην Ελλάδα. Τώρα μπορούμε να το απολαύσουμε με το κλιματιστικό μας λίγο πιο χαλαρά στο σπίτι, γιατί όχι. Οπότε, αν είστε και εσείς σε τέτοιο mood, νομίζω ότι βρήκαμε τι κάνουμε απόψε. Ακούμε Ρος Μαραζώτη, Fox.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasil. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
5: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σάκης Ρουβάς, σε θέλω σαν τρελός. Παρασκευή βράδυ και το Σαββατοκύριακο σχεδόν έφτασε. Σίγουρα θα έχετε να κάνετε και διάφορες εξόδους και αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή τσενδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, σίγουρα θα βρείτε αυτά που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Ακούμε Olivia Dean, So Easy.

0: εσύ.
1: Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή. Και πότε πέρασαν κιόλας 2 χρόνια από τότε που η Μπάρμπι βγήκε στους κινηματογράφους και είχε γίνει μεγάλος χαμός. Του Μπάρμπενχάιμερ το είχαν ονομάσει, γιατί ήταν η μεγάλη αναμέτρηση Μπάρμπι, η Όπενχάιμερ. Τώρα είναι και τα δύο στη γνωστή πλατφόρμα και μπορούμε να δούμε Μπάρμπι απόψε, αν θέλουμε. Κάνει πρεμιέρα στο Netflix. Απόψε, κυριολεκτικά είναι η πρεμιέρα της. Δεν θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια ταινία που συγκέντρωσε εξαιρετικές κριτικές, όμως την αγάπησε πάρα πολύ κόσμος και περνάει πάρα πολλά μηνύματα με ένα χαρούμενο τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν περιμένεις ότι θα πάρεις μήνυμα βλέποντας Μπάρμπι, και όμως έχει πολύ σημαντικά μηνύματα. Αυτά για την Μπάρμπι. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Φυσικά, μπορώ κι εγώ.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
3: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
1: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
0: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλησπέρα, Παρασκευούλα, βραδάκι, Μύτη Ναμιλουνάκη στο Love Radio Crete 102,8. Ξεκινάει αυτή η ώρα με Μίκα. Relax, take it easy.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δέσποινα Φαντή, έχω εμένα και πάμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο τι θα κάνει ο καιρός. Πώς θα είναι. Θα μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο, το οποίο σημαίνει 5 εμποφόρες βορειοδυτικούς.

0: Ήταν η Ray και Where is my husband στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στη θέση της Νίκης Μπελαδάκη. Το κορίτσι μας έχει διακοπούλες. Δευτέρα όμως θα είναι πίσω. Πάμε να ακούσουμε Λάκη Παπαδόπουλο και Δημήτρη Μητροπάνο. Για να σε εκδικηθώ.
1: Για να σε...

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Runway μόλις ακούσαμε στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αν ακόμα δεν έχετε επισκεφτεί το νέο μας website, τώρα είναι η ώρα. love1028.gr και μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της Pio in Love παρέας. Μπορείτε να δείτε τα νέα του σταθμού, να ανακαλύψετε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ να είμαστε παντού και πάντα μαζί, ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε. Επίσης, μέσα από το site μας μπορείτε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζοδρόμο Σαπούτιε και τόσο απλά το δικό σας podcast μπορεί να ξεκινήσει. Ακούμε Χρήστο Δάντη, δακτυλικά αποτυπώματα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

Lewis Capaldi, Before You Go. Η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Ιρλανδός, σηματοδοτεί την ένατη συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη και του Ντενίρο, ο οποίος πέραν του πρωταγωνιστικού ρόλου συμμετείχε και στην παραγωγή. Η πλοκή τοποθετείται σε ένα γεροκομείο όπου ο ηλικιωμένος Ιρλανδοαμερικανός βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Φρανκ Σίραν, αφηγείται τη ζωή του ως δολοφόνος της μαφίας. Μαζί με τον Ρόμπερτ Ντενίρο πρωταγωνιστούν και Αλ Πετσίνο και Τζο Πέισι. Εντάξει, αυτό και αν είναι cast, είναι μια ταινία που αν δεν την είδατε ως κινηματογράφους, μπορείτε να την απολαύσετε στη τηλεόραση του σπιτιού σας μέσω της γνωστής πλατφόρμας. Ακούμε Αναβίση Αιγαίο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκερς που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Ήταν η Γέτη Γαρμπή, το λάθος μου. Ευχόμαστε σύντομα να νιώθει καλύτερα, περαστικά, στην περιπέτεια της υγείας της, με ό,τι περνάει. Είμαι η Δίνα Μιλωνάκη και ήμασταν μαζί από τις 7 έως τώρα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι αύριο, Σάββατο. Η Νίκη μας επιστρέφει από Δευτέρα. Ευχόμαστε να πέρασε πολύ όμορφα στις διακοπές σας. Ευχόμαι και εσείς σιγά σιγά να κάνετε τις δικές σας διακοπούλες. Το καλοκαίρι θέλει και τις βουτιές του και λίγο μια ξεκούραση. Το ζητάει ο οργανισμός μας. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Παρασκευής και θα τα πούμε πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

άλλος κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
6: Αλήθεια τώρα.
5: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέατο Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: το φεγγάρι. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Αλήθεια.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τις E-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.

Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αλήθεια.

0: παιδιά.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
2: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.